ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: εργασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να ακολουθεί ανωδική πορεία και να αγγίζει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Επίσης έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Αν το ελληνικό λαό, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση. Αν συμπεριφερθεί ως άφρον ο πολίτης, θα ψηφίσει τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαι ξεκάθαρος αυτό.
1: Δηλαδή, όσοι ψηφίζουν εσάς είναι σόφρονες και σοφοί Έλληνες, οι άλλοι είναι άφρονες.
0: Δεν είπα σοφοί. Σοφροσύνη πολιτική είπα.
1: Ναι. Και άλλοι δεν είναι σόφρονες.
0: Άφρον είναι ο πολίτης, ο οποίος κοιτάει το ίδιο όφελος του.
1: Είναι λίγο προσδυτικό αυτό, αν μου επιτρέπετε.
0: Να σε εξηγήσω τι εννοώ.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντα χρειάζεται μια εξήγηση.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Άφρον είναι ο πολίτης που κοιτάει το ίδιο όφελος του, τον βόλεψε ο βουλευτής, το μετέθεσε, τον βόλεψε στο δημόσιο και δεν κοιτά το συνολικό καλό.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει άφρον πολίτης.
1: Ναι.
0: Σοφροσύνη σημαίνει μπορεί να με βοήθησε ένας βουλευτής, αλλά εγώ θα βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα κοιτάξω τον βουλευτή που με βόλεψε ή μου έσβησε μια κλίση. Θα κοιτάξω το καλό της Ελλάδος. Δεν θα κοιτάξω τι έλεγε ο παππούς μου με την ΕΡΕ ή ο ψευτοαριστερός, ψευτοδεξιός που μας διχάζουν και μας χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Θα κοιτάξουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ναι. Γι' αυτό μιλάει για σοφροσύνη και άφρονες επιλογές, ναι, πολιτικές επιλογές.
1: Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
0: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να το αποφασίσει.
1: Με ποιον, ναι. Μόνοι σας εννοείτε?
0: Μόνο μας τι δεν εννοείτε. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
1: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
0: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου,
1: μπορώ
0: να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός, κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Να δώσω ένα παράδειγμα, σας άκουγα προχθές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι πρόβλημα ακρίβειας ή ακρίβειας. Είναι πρόβλημα σκοκέρδειας. Ποιος το έχει πει εδώ μέσα? Μόνο εσείς.
1: Ναι.
0: Ένας πολιτικός δεν έχει καταλάβει γιατί έχουμε σκροκέρδια και όχι ακρίβεια.
1: Το παραδέχονται όμως.
0: Όχι. Αν το παραδεχόταν, θα κάνανε αυτό που λέτε εσείς. Το πολύ απλό μυαλό του δημοσιογράφου. Ελέγχους και πρόστιμα. Βαρύτατα.
1: Όχι εφοριακούς. Οικονομικούς ελέγχους.
0: Οικονομικούς ελέγχους. Ναι. Όχι εφοριακούς. Ένα στα τρία λέει.
1: Ο Πιτσιλής κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν
0: επαρκεί. Δεν με ενδιαφέρει ο Πιτσιλής. Εμένα ο Πιτσιλής κυνηγάει τον πολίτη και καλά κάνει.
1: Όχι, η δουλειά του
0: είναι να κυνηγάει τις πολυεθνικές. Και φίλοι, γεια σας. Με ρωτούν πολύ αυτό το σύνθημα, ένα σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη, πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο από τα ενίκια. Τι πρέπει να κάνει ένας πολιτικός, ένας κυβερνήτης που θέλει ο ελληνικός λαός να μην παραμένει άστεγος, να μην του παίρνουν το σπίτι? Συγκεκριμένα πράγματα, θα στα πω αναλυτικά στην πορεία. Θέλω να σου πω για τα νίκια όμως, ποια είναι η πρότασή μας. Καταρχάς δεν μπορεί να έχει νίκιο άλλος 1000 ευρώ το μήνα όταν παίρνει 800 ευρώ και 700 ευρώ. Δεν γίνεται. Αλλά έχει 1000 ευρώ το μήνα γιατί ξέφυγε η κατάσταση από τα απίστευτα, θηριώδη, εγκληματικά λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης. Όπως το ακούτε, με τα φανς και τις κατασχέσεις, εκεί οδηγηθήκαμε. Με τις σχολάζουσες ακίνητες περιουσίες. Υπάρχουν οι σχολάζουσες γέες, είναι το συντόμι. Υπάρχουν και αυτά. Τι λέει η ελληνική λύση? Έχεις ένα ακίνητο και θέλει να πάρεις 1000 ευρώ. Μπορεί η αξία του είναι 500-600, αλλά εσύ θέλει να πάρεις 1000 ευρώ. Ξέρετε γιατί θέλει να πάρει 1000 ευρώ ο άνθρωπος που έχει το σπίτι? Διότι το πληρώνει και φόρο. Στα 1000 ευρώ μπορεί να είναι 150 ευρώ φόρος ή 200 ή 300 ανάλογα. Να πληρώσει φόρο 30% και 40% για ποιο λόγο? Στο σπίτι το δικό μου συνδιοκτήσει το κράτος. Ήδη υπάρχουν φόροι πάρα πολύ στην πορεία μέχρι να αγοράσει το ακίνητο άλλος ή κατά τη διάρκεια της αγοράς του. Γιατί πρέπει να βάζει και φόρο πάνω στο νίκιο που εισπράττει ένας άνθρωπος? Άρα λοιπόν, 1000 ευρώ, 1000 ευρώ. Δεν υπάρχει φόρος. Αν θες φόρο, μείον 250 ευρώ. Δηλαδή να πάει στα 700-750 ευρώ το ακίνητο. Δεν θα πληρώσει φόρο ο ιδιοκτήτης. Όταν έχεις περίοδους κρίσεως, επιλέγεις και επιλογές δύσκολες μεν, αλλά κρίσεως. Και λες, δεν θα πληρώσεις φόρο για 2 χρόνια, δεν θέλω το φόρο σε από το ακίνητό σου, αδερφέ, πάλεψε και δώσ' το ακίνητό σου καλύτερη τιμή. Αλλιώς, αν δεν θες να μειώσεις την τιμή, κανονικά το ακίνητο με φόρο. Είναι απλά τα πράγματα, δεν τα κάνουν. Δεν θέλουν, θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο, το θέλουν εκεί με υπερφορολογημένο, με ΦΠΑ, με έμεσους φόρους, άμεσους φόρους. Θέλουν τον Έλληνα στιβαγμένο στη δυστυχία. Να κλαίει με μαύρο δάκρυ, τον μισούν τον Έλληνα. Ο άνεργος Τσίπρας, από επιλογή άνεργος, ο άνεργος Μητσοτάκης και οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί οι περισσότεροι. Πάμε στο άλλο. Στον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων. Έτσι το λέμε. Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων. Ο παλιός ΟΕΚ. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Πάρα πολύ ωραία. 1954-2012 ο φορέας αυτός. Κοινωνικής στέγασης. Σε 58 χρόνια λειτουργίας αυτός ο φορέας, ξέρετε τι έκανε? Να στα πω τώρα. Έλυσε το στεγαστικό πρόβλημα σε 3 εκατομμύρια Έλληνες. 3 εκατομμύρια Έλληνες από το 54 μέχρι το 2020 τόσο βολεύτηκαν με στέγαση από τον ΟΕΚ. Παραχώρησε 56.000 έτοιμες κατοικίες ο ΟΕΚ. Χορήγησε 184.000 δάνεια στεγαστικά χαμηλότοκα. 100-150 ευρώ το μήνα η δόση. 120.000 δάνεια επισκευής ακινήτων. Κατασκεύασε οικισμούς. Ηλιακό χωριό, Ολυμπιακό χωριό 2004 και άλλα πολλά. Θα μου πείτε πώς τα κατασκεύασε. Μα χρηματοδοτούνταν από τις εισφορές αποκλειστικά. 1,5% από εισφορές στο μεροκάματο που πληρώνουμε. Είναι που είναι πανάκριβες οι εισφορές και πάνε στον αέρα. Έχουν κατακλέψει τα ασφαλιστικά ταμεία με τα ρέπος. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ταμείο τέτοιο. Χωρίς επιβάρηση κρατικού προϋπολογισμού. Τον κατήργησαν το 12. Περιουσιακά στοιχεία λέει λατήθηκαν. Λέει λατήθηκαν. Η ακίνητη περιουσία του ΕΚ λέει λατήθηκε, παιδιά. Μεταφέρθηκε και τάχα στον ΕΑΕΔ, λέει, και υποχρεώσεις προσωπικό. Αποτέλεσμα, σταμάτησαν όλα τα νέα προγράμματα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κοινωνική κατοικία. Τιμές και νίκια εκτοξεύτηκαν. Επιδεινώθηκε η δημογραφική κρίση. Και η πρότασή μας είναι μία και μοναδική. Επαναφορά, επανασύσταση, επαναλειτουργία του τέος ΟΕΚ με την επωνυμία Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων. Μεταβίβαση από τη ΔΥΠΑ όλων των περιουσιακών στοιχείων, ο ΑΕΔ ο σημερινός, ο χθεσινός. Και μάλιστα να πω και το εξής. Θα το πω, ξέρετε ότι υπάρχουν ακίνητα κλειστά και δεν υπάρχουν οι κληρονόμοι. Ναι, υπάρχουν ακίνητα κλειστά και δεν υπάρχουν οι κληρονόμοι. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Έχουν πεθάνει, δεν είχαν κληρονόμους. Δεν υπάρχουν κληρονόμοι και υπάρχουν και είναι κλειστά. Δεν έχει γίνει ποτέ σοβαρή δουλειά. Ακόμη και για τα κληρονοτήματα που κάποιοι δίνουν σε εκκλησίες, σε γυροκομεία, και αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Είναι κλειστά σπίτια. 700.000 λένε στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, είναι κλειστά σπίτια. Δεν ξέρω αν ισχύει το νούμερο αυτό. Το διάβασα προχθές σε ένα οικονομικό φύλλο. Αλλά είναι μία από τις ενδεδειγμένες λύσεις. Και το πρόγραμμά μας είναι αναλυτικό για το πώς θα γίνει βήμα-βήμα αυτή η ιστορία, ο κάθε Έλληνας να έχει σπίτι. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Τα έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές.

Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω πει και το ξαναλέω, η ιστορία έχει δύο όψεις, παιδιά. Η ιστορία δεν είναι μια κατάσταση που αν τη δεις απλά από την μια πλευρά. Είσαι φιλοβενιζελικός, ζει το Βενιζέλος λες, βρίζει τον βασιλιά. Είσαι φιλοβασιλικός, ζει το βασιλιάς, βρίζει το Βενιζέλος. Σήμερα είσαι με το Τσίπρα, ζει το Τσίπριζας. Θες ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σήμερα Τσίπριζας. Γιατί ρε εσύ, αφού σε ξεγέλασε, σε δούλεψε, σε κοροϊδεύει ακόμη και τώρα ο άνθρωπος, είναι ψεύτης, πολιτικός. Έτσι. Έκανε τα αντίθετα από ό,τι είπε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Είναι όν και από τη φύση του δεν αλλάζει. Ούτε καν βελτιώνεται ο χαρακτήρας του ψεύτη. Ο ψεύτης παραμένει ψεύτης. Και οι πολιτικοί αρχηγοί που είναι άεργοι ή άνεργοι από επιλογή όπως ο Τσίπρας δεν έχουν δικαίωμα άσκησης και νομής εξουσίας. Αυτά τα λέω εγώ. Πλάτων. Δεν λέει για Τσίπρα, λέει γενικά. Όπως και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες. Εάν δεν είχες δουλέψει και εργαστεί, δεν είχες δικαίωμα να ομιλείς, πολλό δε μάλλον να ασκείς εξουσία κιόλας. Ξεκίνησε έτσι για να καταλάβετε το έγκλημα που κάνετε. Έχουν χωρίσει τον ελληνικό λαό σε πολλά κομμάτια. Από την εποχή της ελληνικής επαναστάσεως συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Ψευτοαριστερή, ψευτοδεξί, έχει χαθεί πηξίδα, οριζόντια διαπλοκή, οριζόντια διαφθορά. Ολιγάρχες ανεβάζουν, κατεβάζουν αρχηγούς. Κάνουν ό,τι θέλουν. Μόνη σταθερά στην ελληνική πραγματικότητα είναι η ελληνική λύση. Η μόνη πολιτική σταθερά είμαστε εμείς. Η μόνη πολιτική σταθερά είμαστε εμείς. Και το ΚΚΕ, δογματικά βέβαια, αλλά υπάρχει ως σταθερά ιδεολογική. Διαφωνώ μαζί τους, αλλά είναι ένα κόμμα σταθερό σε αυτά που λέει. Έτσι. Πάμε λοιπόν σε ένα μελανό σημείο που όλοι αυτοί οι οπαδοί κλακαδέροι του Βενιζέλου ξεχνούν πάρα πολύ. Το βασικό είναι ότι ξεχνούν ότι ο Βενιζέλος έκανε 6-7 δικτατορίες. Ήταν ένας δικτάτορας. Ήταν δικτάτορ. Σας το λέω. Δικτάτορ. Κανονικός, ναι. Ούτε δημοκράτης, ούτε τσαμίνη στα παιδιά, ούτε παραμύθια. Όταν έγινε ιστορία με το δημοκρατικό κτλ. Της αμήνη στα παιδιά, ο Βενιζέλος έβαλε ξένες δυνάμεις να κάνουν το πραξικόπημα. Δεν είχε στρατό. Ξένες δυνάμεις έκαναν το πραξικόπημα. Απλά η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Όχι ότι και άλλοι ήταν καλοί. Σας λέω όμως να δούμε λίγο τα λάθη μας. Και θα πάμε σε μία μόνο περίπτωση, στη σφαγή της Απείρανθου το 1917. Τότε που τα οξυμένα πνεύματα του διχασμού οδήγησαν έναν ολόκληρο λαό, τον ελληνικό λαό, στο να σκοτώνει ο αδερφός τον αδερφό, όπως έγινε το 45-49. Το κάνουμε συχνά αυτό, παιδιά. Το κάνουμε, ψωμοβούτυρο είναι αυτό για τον Έλληνα. Να διχάζονται και να σκοτώνονται κατά μάτια του Βενιζέλου, του Βασιλιά, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών των απίθανων τύπων που δεν ξέρουν αν αγαπούν την Ελλάδα πραγματικά. Γιατί δεν θέλουν να την ενώσουν. Η κομματική τους επιβίωση και η προσωπική τους επιβίωση ορίζεται πάνω στο διχασμό, πάνω στις φατρίες, πάνω στις αντιδικίες. Τι έγινε λοιπόν στην Απείρανθο? Το φθινόπωρο του 1916 Νάξος, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, βρισκόταν στη δίνη του εθνικού διχασμού. Ήταν τότε Παγκόσμιος Πόλεμος 14-18. Άλλοι λέγανε να πάμε τους Γερμανούς, άλλοι να πάμε με τους Αγγλογάλους και τους Ιταλούς. Όλοι λέγανε και κάτι. Το ότι πήγαμε με τους Αγγλογάλους και τους Ιταλούς απεδείχθη στο τέλος ότι και αυτό ήταν λάθος επιλογή. Γιατί μας άφησαν ξεκρέμαστους και μας έσφαξαν οι Τούρκοι. Και όχι μόνο αυτό, οι Ιταλοί ένα-δύο χρόνια αργότερα βομβάρδιζαν και την Κέρκυρα. Οι συμμαχοί μας στην Αντάντ, έτσι. Μας πετσόκοψαν κι αυτοί. Η πλειοψηφία λοιπόν των κατοίκων του νησιού παρέμενε πιστή στο βασιλιά Κωνσταντίνο, ήταν βασιλική στην Άξο. Την ίδια στιγμή που η προσωρινή κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου επιχειρούσε να επιβάλλει την εξουσία σε ολόκληρη τη χώρα πραξικοπηματικά. Να τα λέμε όλα. Ο Βενιζέλος πραξικοπήματα έκανε, όπως και ο Πλαστήρας και ο Παπάκος και πολλοί άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και ο βασιλιάς όλοι. Ποιοι δημοκράτες και δημοκρατία και παραμύθια της καλή μας. Όποτε τους βόλευε η δημοκρατία, έκανε πραξικοπήματα. Και η χειρότερη είναι ξενοκίνητα τα περισσότερα. Δηλαδή λένε για την επταετία ήταν ξενοκίνητη από τους Αμερικανούς. Ενώ του Ελευθερίου Βενιζέλου που ήταν πραγματικά ξενοκίνητη, γιατί στο δεύτερο, στο πρώτο γεγονός, οι Αμερικανοί με τα έγγραφα της CIA λένε δεν ξέραμε εμείς τα πραξικοπήματα των συνταγματαρχών, ξέραμε των στρατηγών για την επταετία. Οι συνταγματάρχοι την κάναν μόνοι στη δουλειά, λένε. Οι Αμερικανοί το λένε αυτό. Στα άλλα όμως του Βενιζέλου που ξανακίνητα κανονικά ήταν τα πραξικοπήματα, όπως και του Βασιλιά ή τα πραξικοπήματα ξενοκίνητα,
άχνα. Δεν πάει έτσι. Δεν πάμε πουθενά έτσι, παιδιά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. 2 Δεκεμβρίου του 16. 2 Δεκεμβρίου του 16. Καταπλέει στην Άξο το ατμόπλιο Έλδα, μεταφέροντας στρατιώτες και ναύτες κυβέρνησης εθνικής άμυνας. Ποιας εθνικής άμυνας? Μεταξύ αυτών και ξένοι ήταν. Η εθνική άμυνα της αμήνης τα παιδιά, οι Γάλλοι τους επέβαλαν. Και την εποχή που επέβαλαν αυτό οι Γάλλοι το πραξικόπημα στη Μακεδονία, εντάξει, λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ξέρετε τι κάνανε οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, λαθρανασκαφές. Είχαν ξυλώσει όλη τη Μακεδονία μαζί με τους Βουλγάρους. Άλλα λαμόγια αυτοί, λίγο πριν οι Βουλγαροί. Ξυλώναν κομμάτια αρχαιολογικά από την Αμφίπολη και από παντού. Οι Γάλλοι κάναν πραξικόπημα, βόησαν τον Βενιζέλο και ο Βενιζέλος άφηνε τους Γάλλους να κάνουν λαθρανασκαφές. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Από εκεί τα μάθει η οικογένεια Μητσοτάκη μετά. Λέω τώρα εγώ, σύμπτωσης. Αλλά εκεί στα προκυπευτικά ήταν. Αποστολή τους ήταν να εξασφαλίσουν την αναγνώριση προσωρινής κυβερνήσεως από όλες τις κοινότητες του νησιού. Δηλαδή στείλανε σκάφος ελληνικό με Έλληνες στρατιώτες και κάποιους ξένους επάνω, εναντίον Ελλήνων κατοίκων, να τους απειλήσουν και να τους πυροβολήσουν εάν δεν συμφώνησαν με τον Βενιζέλο. Δημοκρατικό ήταν αυτό, έτσι. Οι περισσότεροι κοινοτάρχες υπέγραψαν. Δυο χωριά αρνήθηκαν. Η Μονή και η Απείρανθος. Η Μονή υποχωρεί. Η Απείρανθος λέει όχι. Εμείς με τον βασιλιά είμαστε. Δεν θέλουμε να υπογράψουμε τίποτα. Η περίπτωση λοιπόν της Απείρανθου ήταν ιδιαίτερη. Αν και η πλειοψηφία του Κοινοτικού Συμβουλίου έβλεπε θετικά τον Βενιζέλο, η συντηρητική πλειοψηφία των κατοίκων παρέμενε προσιλωμένη στο βασιλικό στρατόπεδο. Οι αντιθέσεις ήταν έντονες. Τα πάθη τεράστια, το κλίμα φορτισμένο, αρχικά οι στρατιώτες φιλοξενήθηκαν, όντως Έλληνες σου λέει κάποιοι από αυτούς, τους φιλοξενούμε. Σε σπίτια κατοίκων έφαγαν ή πιαν μαζί τους, στην Απείρανθο. Ωστόσο, λίγο αργότερα αποχωρούν. Το χωριό λοιπόν αρχίζει να περικυκλώνεται από στρατιωτικές δυνάμεις. Η Απείρανθος της Νάξου, των Βενιζελικών. Οι κάτοικοι συγκαλούν λαϊκή συνέλευση και αποφασίζουν ομόφωνα να μην αναγνωρίσουν την προσωρινή κυβέρνηση. Η Απείρανθος διέθετε κατοίκους εξοικειωμένους με τη χρήση της δυναμίτιδος, ψαράδες, και είχαν και τα ορυχεία της Μύριδας. Τα ξέρεις αυτά, έτσι, της Μύριδας. Την πρωτοχρονιά του 19 λοιπόν περίπου 300 άνδρες του στρατού της Εθνικής Άμυνας περικυκλώνουν το χωριό. Εγώ θα στα λέω όλα για να μην σηκωριδεύει κανένας. Στην παράλληλη της Νάξου το πολεμικό σφενδόνι στρέφει τα πυροβόλα εναντίον της Απειρανθού. Δείτε το τώρα, την Τζελική, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Ο επικεφαλής του αποσπάσματος στέλνει τελεσίγραφο στους κατοίκους. Τους λέει καθίστε καλά ή σας φάζω. Απαιτεί να προσχωρήσουν και να παραδώσουν όλοι τα όπλα τους. Απέτηση. Σε περίπτωση άρνησης προειδοποιήσει ότι το χωριό θα κυριζόταν σε κατάσταση πολιορκίας. Επιβάλλεται στρατιωτικός νόμος και ανεχόταν επίθεση από ξηρά και θάλασσα. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Γιατί από τη μία πλευρά είναι οι Βενιζελικοί οι Δημοκράτες και από την άλλη οι Βασιλικοί οι Δημοκράτες. Οι κάτοικοι όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά βγαίνουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους του χωριού. Φωνάζουν συνθήματα ότι δεν θα παραδοθούν. Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο, στο χωριό επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά συγκεντρώνονται στους δρόμους για να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Νόμιζαν ότι δεν γίνει τίποτα. Την ίδια στιγμή ακούγονται πυροβολισμοί και εκρήξεις κανονιών και δυναμίτιδος. Δεν στρεφότανε τα όσα έκαναν οι κάτοικοι εναντίον των στρατιωτών. Όχι, τα ρίχναν δεξιά και αριστερά. Και τότε ανοίγουν πυρ κανονικά κατά των αμάχων και κατά του πληθυσμού οι στρατιώτες του Βενιζέλου. Απολογισμός: 32 νεκροί, 44 τραυματίες. Ανάμεσά τους γυναίκες, ανήλικα παιδιά, ηλικιωμένοι και σύμφωνα με μαρτυρίες 4 έγκυες γυναίκες. Η παράδοση του χωριού διασώζει και μια μαρτυρία μιας γυναίκας, η οποία όταν δέχτηκε την πρώτη σφαίρα φαίνεται να φώναξε «Ζήτω ο βασιλιάς». Όταν δέχτηκε δεύτερη σφαίρα επανέλαβε την μια κραυγή. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Απλά πρέπει να καταλάβετε ορισμένα πράγματα, παιδιά. Έτσι. Το χειρότερο απ' όλα έκαναν λέει λασίες. Ναι, μπήκαν οι στρατιώτες στο χωριό και έκαναν λέει λασίες, εκκλησίες, εικόνες, τα λοιπά, τα αφήρασαν από παντού. Η Βενιζελική! Η Βενιζελική, στην Άξο! Αργότερα
Όσοι επέζησαν τους μάεψαν, τους πήραν στα τοπικά φυλάκια, τι λένε, μόνο αυτό και γιάρος και γιάρος και μάρος και φάρος. Πάντα υπήρχαν γιάροι, μακρόνιση. Γιατί πάντα υπήρχαν προδότες που ήθελαν διχασμό των Ελλήνων. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και η μόνη μας διαφορά, φίλες και φίλοι, με τα υπόλοιπα κόμματα και η ουσιαστική διαφορά, ότι εμείς ενώνουμε τους Έλληνες πατριώτες, αριστερούς, δεξίους, δεν μας νοιάζει κεντρώους. Αγαπάς την Ελλάδα, είσαι μαζί μας, ρε. Η πείνα δεν έχει αριστερά και δεξιά. Τα είναι παραμύθια για να σας διχάζουν όπως διχάζαν πάντα τους Έλληνες. Όπως κάναν στην Επανάσταση με Ρωσόφιλους, Γαλλόφιλους, Αγγλόφιλους, όπως κάναν αργότερα με Οθωνικούς και μη Οθωνικούς, όπως κάναν αργότερα με Αγγλόφιλους και Γερμανόφιλους στο 19ο αιώνα προς το τέλος, όπως κάναν τον 20ο αιώνα μια ζωή τα ίδια. Όχι! Ένωση δυνάμεων, ένωση Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θέλει να επιβάλλει η ελληνική λύση. Μια πραγματικότητα που αν δεν τη δούμε κατάματα μαζί, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αυτό που είχαμε πει για την ακρίβεια, δηλαδή, ότι για μας δεν είναι πρόβλημα ακρίβειας, είναι πρόβλημα σχροκέρδειας η ιστορία με τα ακριβά προϊόντα. Εσχροκερδούν κατάφορα και προτείναμε αυτό με τα βενζινάδικα. Ξεκινάς τα βενζινάδικα του σούπερ μάρκετ, ρε παιδιά. Τη δεύτερη φορά που σε πιάνω, κλείνω το μαγαζί σου όχι για ένα μήνα και 10 μέρες. Για 6 μήνες τη δεύτερη φορά. Και αν σε ξαναπιάσω, κλείνει για πάντα. Δεν ξανανοίξει ποτέ. Όταν εσχροκερδείς. Με νοθευμένη βενζίνη, με την κάνουλα που βάζει λιγότερη ποσότητα και ακριβότερα χρεώνει, ή πετρέλαιο, ή σούπερ μάρκετ πανάκριβα τα προϊόντα. Έτσι επιλύεις, με δρακόντια μέτρα επιλύεις την εσχοκέρδεια. Όχι με χάιδεμα των αυτών που εσχοκερδούν. Και πρόστιμα και έλεγχοι κανονικοί. Όχι πρόστιμα να κάνουν να πας στα δικαστήρια και πληρώνουν 5.000. Βγαίνει ο υπουργός, βάλαμε 1.000.000 πρόστιμο. Πάει στα δικαστήρια ο άλλος, ο δικαστής καλός άνθρωπος είναι. Καλός άνθρωπος ο δικαστής. 5.000. Καταλαβαίνετε. Έτσι πάει η δουλειά. Αυτά τελειωμένα με την ελληνική λύση. Πρώτα ο πολίτης ήταν ο Έλληνας. Ο Έλληνας.

0: Φίλες και φίλοι, αν με ρωτήσετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ποιοι είναι οι δύο, τώρα μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα κυρίως, οι δύο πολιτικοί που με μισούν, ο ένας είναι ο Σπύρος Γεωργιάδης, να ξέρετε, με μισεί, γιατί τον έχω ξεμπροστιάσει πάρα πολλές φορές με τα ψέματα που έχει πει, τον έχω αποκαλέσει μεταλλαγμένο, έτσι, ιδεολογικά το λέω αυτό, αλλά και κυριολεκτικά έχει αλλάξει τα πάντα, ακόμη και πάνω στην εμφάνισή του, κάτι που εμένα βρίσκει απέναντι έτσι κι αλλιώς, όλη αυτή η κατάσταση, η συμπεριφορά του, η αλαζονία του, και η άλλη είναι τώρα Μπακογιάννη. Αυτοί οι δύο ούτε να με δουν θέλουν, ούτε να με βλέπουν. Το πέτυχα, ξέρετε. Το πέτυχα. Ήταν δική μου επιλογή, γιατί θέλω να είμαι απέναντι στο ψέμα. Η κυρία Μπακογιάννη για άλλους λόγους, ο συγκεκριμένος κύριος για άλλους λόγους. Αλλά η κυρία Μπακογιάννη ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που τόλμησε να μιλήσει για την οικογένειά της, που από το 1878 έχει βουλευτεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όπου ως κρατικοδίαιτοι τρών και πίνουν από το κράτος, αλλά θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το κράτος. Το είπαμε στη Βουλή. Το είπα.
1: Ακούστε λίγο. Ακούστε κύριε Μπακογιάννη, σας σέβομαι, υπολείπτομαι την παρουσία σας, διαφωνώ με τις απόψεις σας συνεχώς. Εγώ δεν σας έχω βρήσει. Δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς.
2: Παρακαλώ, όχι διάλογο.
1: Δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς.
2: Δείτε στο σώμα, κύριε Βελόπουλε.
1: Γιατί εγώ δεν σας έχω βρήσει ποτέ, ούτε σας έχω πει ψεκασμένους. Αν θα ήθελα να σας πω ψεκασμένους, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω χιλιάδες εκφράσεις παρόμοιες και παρεφερείς, οι οποίες εκθέτουν και υπουργούς σας και βουλευτές σας και κανένα φορά και τον Πρωθυπουργό. Δεν πέφτω όμως τη λογική στον βούρκο σας. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν διαφορετικούς. Θα ερχόμαστε πολιτικά να μιλήσουμε εδώ. Και εμείς αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες. Ακόμα και αυτούς που εσείς υποτιμητικά τους φέρεστε, γιατί είστε μια νομεκλατούρα υψηλότερη από εμάς. Ναι, εγώ δεν είμαι. Κάτσα και εσάς. Δεν πήγα στο κολέγιο. Είμαι ένας απλός άνθρωπος πολίτης που ο πατέρας ήταν ανθρακορίχος, η μάνα του κακομοίρα καθαρίστρια στα ξενοδοχεία, αλλά είμαι περήφανος για αυτή την καταγωγή μου. Περήφανος για τον πατέρα και τη μάνα μου μεγάλωσαν με κόπο και με αίμα. Εντάξει, και δεν θα πέσω σε επίπεδο τέτοιο ποτέ μου για ένα και μόνο λόγο. Ορκίστηκα εδώ μέσα όσο είμαι, θα μιλάω πολιτικά. Γι' αυτό και αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες. Η πείνα δεν έχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά τσέπη. Ούτε κοιλιά αριστερή και δεξιά. Είτε πεινάς, είτε δεν πεινάς. Θέλουμε να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για το έθνος. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Και μιλάμε για την κυρία Μπακογιάννη, η οποία βγάζει φλίκτενες όποτε βλέπει την ελληνική λύση, γιατί είμαστε οι μόνοι σοβαροί. Την άκουσα στο Περιστήριο μια φορά να μιλάει με έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε: οι πιο επικίνδυνοι, λέει, αυτοί είναι πολιτικά, γιατί έχουν επιχειρήματα και ξέρουν, λέει, έχουν άτομα που γνωρίζουν καλά τα οικονομικά. Ναι, είμαστε επικίνδυνοι για τα ψέματά τους. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε επικίνδυνοι. Δεν μπορεί μέχρι να φύγουν αυτοί που θεωρούν την Ελλάδα μαγαζί τους, την περιουσία των Ελλήνων ιδιοκτησία τους, θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Το λέω έτσι για να το καταλάβετε. Δεν γίνεται μια οικογένεια που ξεκίνησε ξυπόλυτη, όπως όλες οι πολιτικές οικογένειες, οι περισσότερες που απομυζούν τη χώρα, ξεκίνησαν ξυπόλυτα από τα χωριά τους. Και έχουν τώρα περιουσίες απίστευτες. Πώς γίνεται αυτό? Και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πτωχεύει συνεχώς. Δεν γίνεται. Λέω τώρα εγώ. Και αυτό το ύφος το αλαζονικό, εμένα με ενοχλεί ως άνθρωπο βασικά. Ποια νομίζεις ότι είσαι, κυρία Μπακογιάννη? Ποια νομίζεις ότι είσαι? Και ο φτωχός άνθρωπος δεν είναι ίσως με σένα. Έχει αυτό το ύφος το αλαζονικό, νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Δεν είναι τίποτα, παιδιά, στο λέω εγώ. Τους είδα. Τους βλέπω εκεί μέσα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Μία έπαρση αλαζονία, μετροέπεια και χωρίς αυτογνωσία είναι οι περισσότεροι από αυτούς. Επειδή οι γονείς ήταν ανθρακορίχοι και ειδικοί στην πολιτική, εγώ υπολείπομαι. Αυτοί, τι λέτε, σοβαρά, και ο τελευταίος αγρότης είναι ίσως με εμάς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Μαζί μας είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χατζή.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά που έλεγα νωρίτερα, που έβλεπα την κάρτα. Αν μπορούν να μας τη δείξουν την κάρτα αυτή, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μου έκανε, αν μπορείτε, παιδιά, να μας δείξετε την κάρτα με τη βασική ανησυχία των πολιτών. Είναι, αν μπορείτε να μας τη δείξετε, ναι, να το, να, είναι ακρίβεια πληθωρισμός, εντάξει, είναι ψηλά αυτό πάντα, μισθή συντάξεις, δημογραφικά, ελληνοτουρκικά 13%. Είναι μικρό το ποσοστό του κόσμου που ανησυχεί γι' αυτό, ενώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Είπατε για κάτι άλλο όμως. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια βασικά.
0: Γιατί δεν φταίμε.
1: Αυτό λέω. Προφέρω γιατί αυτό. Δεν ενημερώνουν το ελληνικό λαό.
0: Δεν δίνουμε την πληροφορία.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το είπατε και πολύ εύστοχο και συμφωνώ και αν θέλετε και επικουρώ. Ότι εμείς παρακαλάμε τους Αμερικανούς για καμιά δήλωση και ο Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ τα έχουν βρει σε όλα, έτσι.
0: Αφού του λέει δικός μου άνθρωπος, ναι. Του λέει γιατί και ό,τι του λέω κάνει.
1: Είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι των Αμερικανών, είτε παίρνουμε είτε δώσουμε. Και εμείς μόνο δίνουμε.
0: Θα του δώσει τις μηχανές για τα αεροσκάφη, τους κινητήρες. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν πρόεδρος, μπορεί να το κάνει. Όχι τα F-35, αλλά για τα άλλα αεροσκάφη που έχει φτιάξει ο ίδιος. Θέλω να πω όμως ότι η πολιτική που ασκεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σκληρή απέναντί μας.
1: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά
0: της
1: πολιτικής της Τουρκίας σε σχέση με την ελληνική εξωτερική πολιτική?
0: Ναι.
1: Η λέξη δεδομένος. Εμείς είμαστε δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι δεν είναι και παίζουν σε διάφορα ταμπλό. Και το δεύτερο, έχουμε έναν.
0: Και εσείς φιλοαμερικανός είστε.
1: Ναι.
0: Δεν είστε.
1: Άλλο φιλοαμερικανός και άλλο να είμαι ταγμένος, δεδομένος με τους Αμερικανούς, ακόμα και όταν αυτοί είναι φιλότουρκοι. Θέλει προσοχή η εξωτερική πολιτική.
0: Μια ισορροπία.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει ισορροπία και προσοχή. Θα πω όμως και τούτο, για να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, όταν βλέπω πολιτικούς αρχηγούς, όπως ο επανερθόν, ο κύριος Τσίπρας, ο αμετανόητος, να συμπεριφέρεται ως μικρομέγαλος δίπλα σε μία πρέσβη. Την ώρα που παίζονται τόσα μεγάλα παιχνίδια και όπως άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Στην κυρία Κιλφόη,
1: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τον επαρχιατισμό που βγάζει αυτό το ελληνικό πολιτικό προσωπικό.
0: Πώς το βγάλατε ένα χαρακτηρισμό, από πού προκύπτει αυτό, τι είναι αυτό που σας κάνει να το λέτε, το μικρομέγαλο.
1: Θυμάμαι όταν ο Πάιατ έψαχνε τον Τζίπρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για τις επενδύσεις του στο Βέρμιο με τις ανεμογεννήτριες. Τα έχω δει όλα σε αυτό το πολιτικό προσωπικό. Όταν λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε ότι η εξωτερική πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, ας πούμε, να μιλάει μόνο για την Κάσο και να μιλάμε όλα τα κόμματα, ως τώρα ανακήρυξη.
0: Ο κύριος Μπίσης του κυρίου Τσίπρα είπε, έκανε μια δήλωση ότι είναι μονομερής ενέργεια αυτή που έγινε στην Κάσο.
1: Γνωστή η τακτική του Μπίστη και πάντοτε αναθεωρεί η Μπίστη ως λογική. Ό,τι θέλουν οι Τούρκοι είναι καλό σκαμωμένο, ό,τι θέλουν οι Έλληνες είναι σοβινιστικό και εθνικιστικό. Δεν μπαίνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω.
0: Όχι, σας λέω μια δήλωση.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας είχε μαζέψει όσους τον έβριζαν.
0: Όσους?
1: Τον έβριζαν. Έχει μαζέψει το κόμμα. Όλους όσους τον έβριζαν, τους έχει μαζέψει. Χίτλερ τον είχα πει. Αμετανόητο ψεύτον είχα πει. Χιτλερίσκο τον είχε πει ένας άλλος. Ότι λέει ψέματα συνεχώς ένας άλλος. Τους έχει μαζέψει. Έτσι, τους έχει μαζέψει εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ φοβάμαι τα ελληνοτουρκικά. Τα φοβάμαι γιατί δεν έχουμε πολιτικό προσωπικό στη χώρα σοβαρό, συγκροτημένο που να ξέρει τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Και το φοβάμαι γιατί αν ρωτήσετε 10 βουλευτές τι σημαίνει ΑΟΣ, δεν ξέρει κανένας τους.
0: Ναι, εντάξει, ένα πρόβλημα.
1: Δυστυχώς. Άρα λοιπόν δεν φταίει ο κόσμος που δεν δίνει ιδιαίτερο βάρος στα εθνικά θέματα. Εδώ οι πολιτικοί του δεν ξέρουν τι σημαίνουν εθνικά θέματα. Και υπάρχει μια αντιφατικότητα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ευτυχώς υπάρχει το Ισραήλ στην παρούσα φάση και πιέζει για το Ernest Mead.
0: Δηλαδή, το Ισραήλ όμως, Ισραήλ μπορεί να πει εντάξει ο λαός και τέτοια, αλλά η παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να
1: έχει. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά εμένα μου ενδιαφέρει ως χώρα, ως Ελλάδα.
0: Γιατί έχουν σφάξει κόσμο, δεν είναι αστείο. Όπως και οι άλλοι.
1: Εκατέρωθεν είναι σφάξει.
0: Ναι, ναι,
1: σαν καυγά δεν φταίει μόνο ένα.
0: Αλλά μιλάμε για το Ισραήλ.
1: Θα σου πω όμως το εξής, πείτε μου. Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να γνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
0: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
1: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το πάω εγώ, 11.30 το πάω αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Όλοι αντιγράφουν.
0: Ναι.
1: Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν. Αυτό, ξέρετε, καλό είναι. Αλλά και ηθικά δεν είναι σωστό. Είναι ηθικά πρόστιχο πολιτικά να αντιγράφεις κάποιον και να αγιοποιείσαι τη δήλωση αυτού νου.
0: Δηλαδή αυτό που κάνει ο κ. Σαμαράς είναι πρόστιχο.
1: Ναι, με την αρχαιολινική έκφραση.
0: Κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, διότι αυτό. Ανακοινώθηκε επίσημα από αρχηγό κόμματος εντός της Βουλής, της τέταρτης δύναμης θέλετε, της πέμπτης κοινοβουλευτικής δύναμης. Το είπε επισήμως και βγαίνεις μετά από τρεις ώρες, λες, συμφωνώ με την πρόταση της ελληνικής λύσης. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο να οικειοποιήσει τη δήλωση. Δεν είναι σωστά.
0: Εδώ θα σας κάνω μια ερώτηση.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Έτσι, δικάζομαι και με τον νόμο Σαμαρά, ξέρετε.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Με τον νόμο Σαμαρά δικάζεται ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τον νόμο περί ισλαμοφοβίας και ρητορικής μίσους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο νόμος Σαμαρά είναι αυτός που μου οδηγεί εμένα και καλά στο δικαστήριο από τον κύριο Σεκελαρίδη και τους ομοίους του. Σε σχέση με αυτό που είπα ή δεν είπα.
0: Σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Σκουρλέτης.
1: Καλά, με τον κύριο Σκουρλέτη ασχοληθώ εγώ. Να σου πω για έναν λόγο. Κάποτε αυτοί οι ψευτοαριστεροί φώναζαν για τους ψευτοδεξιούς να τους κυνηγάνε στα δικαστήρια και πάνε τους βάλουν φυλακή. Τώρα οι ίδιοι κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Πολεμούν όποια διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω τι θα δικαστώ για την άποψή μου. Από τον κάποιο Σκουρλέτη ή από τον κάποιο Σακελαρίδη. Ο οποίος ήταν και έμιστος υπάλληλος Διεθνούς Αμνηστίας. Έμιστος.
0: Ναι.
1: Και η Διεθνής Αμνηστία, ξέρετε τι θέλει. Να βουλιάξει η Ευρώπη και η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Αυτό λέει. Εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Και θα κάνω ό,τι μπορώ ως κυβέρνηση να μην ξαναπεράσει κανένας. Απλά πράγματα.
0: Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι το εξής. Είπατε ότι σας αντέγραψε και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως και κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ αυτό λέει, είναι στη γωνία, περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Πιστεύετε, επειδή έχει απόψεις που είναι κοντά στις δικές σας, ότι μπορεί να σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς να πάρει κομμάτι από το δικό σας εκλογικό σώμα?
1: Αν ήταν κοντά στις απόψεις μας ο κύριος Σαμαράς, δεν θα δικαζόμουν με το δικό του νόμο εγώ.
0: Καλά,
1: ο νόμος περί ισλαμοφοβίας, ομοφοβίας κτλ. Είναι νόμος Σαμαρά.
0: Ναι, σύμφωνα.
1: Και εγώ μπορώ να ιδρύσω την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, τη σημαία, δεν θα δικαστώ. Αν πάει κάτι για το Ισλάμ ή κάτι για τους Ισλαμιστές ή κάτι για τους ομοφιλόφιλους, θα δικαστώ.
0: Το έκανε για να μην υπάρχει προφανώς. Εντάξει, ρατσισμός.
1: Δηλαδή, όταν βρίζω ότι τα θεία δεν είναι ρατσισμός.
0: Είναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν το βάλει αυτό μέσα στην αναφοβία?
0: Η
1: ελληνική λύση το βάλει κανονικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει κατά πώς τον βολεύει τον ρατσισμό. Δεν είναι ρατσιστικό να βρίζω μόνο τον Αλλάχ. Ρατσιστικό να βρίζω και τον Ιησού.
0: Ναι.
1: Να βρίζω για την Παναγία.
0: Δεν μου απαντήσατε.
1: Παρακαλώ. Όχι, σε απάντησα.
0: Όχι.
1: Καμία σχέση.
0: Θα πάρει κομμάτι.
1: Από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο φόβος και ο χρόνος του Μαξίμου, το 2-3%, 4% από τους Γρατζουνίση, είναι ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Δείχνουν δημοσκόπηση που είδα, δείχνει, δεν λέω πόσο τη εκατό,
1: ναι.
0: Ότι και από εσάς θα πάρει ένα ποσοστό.
1: Δεν συνηθίζω να σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις, ούτε δημοσχολιαστής όπως εσείς και ο δημοσιογράφος. Εγώ είμαι πολιτικός αρχηγός. Ουδέποτε σχολίασα τις δημοσκοπήσεις. Δεν θα το κάνω και τώρα, αλλά να θυμηθώ μερικά νούμερα για να θυμηθούν και οι λίγο παλαιότεροι ή νεότεροι. 21% Ανδρουλάκης τώρα ανέλαβε. Έτσι. 17,2% η Κωνσταντοπούλου. 17,8% κυρία Καριστιανού και όλοι κατρακυλάζουν στο τέλος. Μόνη σταθερά πολιτική δύναμη στη χώρα είναι η ελληνική λύση.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Σταθερά
0: με τον Αρμένιο.
1: Όχι σταθερή. Η μόνη σταθερά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας είμαστε εμείς.
0: Και η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, αυτή δεν είναι σταθερά. Από το 40 πήγε στο 25-26.
0: Το 40 δεν ήταν ο δικό της ποσοστό. Εντάξει, ήταν και κεντρό.
1: Έτσι έγινε κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έγινε με 40. Εγώ έχω 4,5.
0: Ναι.
1: Εμείς στις επόμενες εκλογές.
0: Και έχουν και αυτοί ένα 20%.
1: Στις επόμενες εκλογές όμως έχουν εθνικές, κύριε Χατζή, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι άλλα εθνικές και άλλα ευρωεκλογές.
0: Δεν είναι καμία σχέση.
1: Ακριβώς. 4,5 είχαμε στις εθνικές εκλογές, όσο πάρουμε καλό είναι. Αυτοί είχαν 40 και να δω που θα πάνε. Άρα δεν είναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Να δούμε που θα πάνε.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Είμαστε λοιπόν.
1: Πάντως φιλορροούν στη Μακεδονία, ειδικά που ξέρω γιατί περπατάω πολύ συχνά. Φιλορροούν.
0: Έχω δει τη δημοσκοπία στη Μακεδονία στις δημοσκοπήσεις. Θα σας κάνω μια ερώτηση που τη θεωρώ κρίσιμη.
1: Παρακαλώ.
0: Είμαστε Κυριακή, έχουν γίνει εκλογές, έχετε πάρει ένα ποσοστό Α, η Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό Β. Και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, αλλά με το ποσοστό το δικό σας θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Να μην πάει η χώρα σε μια νέα αναμέτρηση. Θα δεχόσαστε μια πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία με όρους προγραμματικούς για να πάτε σε μια συγκυβέρνηση?
1: Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνομαι στο θέμα αυτό. Η τοποθέτηση προσωπική δική μου αλλά και της ελληνικής λύσης είναι στο αμοιβαίο καλό της χώρας, αλλά να έχει εμπιστοσύνη ο Βελόπουλος σε οποιονδήποτε συζητά μαζί του. Θα σας το πω κοιτώντας στα μάτια εσάς και τους τηλεθεατές. Δεν τους εμπιστεύομαι.
0: Όλους.
1: Όλους. Άπαντες. Να σου πω εγώ. Πάμε στον κύριο Τσίπρα, σας λέω τώρα.
0: Όχι, λέω όλους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ένα να θα πάρουμε τώρα. Ο κύριο Τσίπρας.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι κατ' επιλογή ένα άνεργος. Άνεργος είναι. Το επέλεξε, ένα άνεργος. Και αυτός θα σώσει την Ελλάδα ο άνθρωπος αυτός. Ο κύριος Μητσοτάκης. Άεργος.
0: Δούλευε ο Μητσοτάκης.
1: Πού δούλευε? Σε μια κρατική δουλειά που πήρα του Καραζά μετά από ρουσφέτη του πατέρα. Το τα λέμε όλα εδώ. Εγώ θα τα πω όλα σήμερα, έτσι. Και την οποία εταιρεία τη βούλιαξε, ασκήθηκε δίωξη του για κακούργημα εις βάρος του και ήρθε η ασυλία του στη Βουλή και δεν ήρθε η ασυλία του και του δέδεται και ο ίδιος του. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αντί να είναι, και μάλιστα πληρώσαμε και πρόστιμο για την υπόθεση αυτή. Το αποκάλυψα εγώ στη Βουλή. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε.
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει, το λέει ο Φλωράκης.
0: 15. 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Έχει τα πει ο ελληνικός λαός. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν τον ελληνικό λαό, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση. Αν συμπεριφερθεί ως άφρον ο πολίτης, θα ψηφίσει τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό.
0: Δηλαδή, όσοι ψηφίζουν εσάς είναι σόφρονες και σοφοί Έλληνες, οι άλλοι είναι άφρονες.
1: Δεν είπα σοφοί, σοφροσύνη σόφρονες. Πολιτική είπα.
0: Ναι. Και άλλοι δεν είναι σόφρονες.
1: Άφρον είναι ο πολίτης, ο οποίος κοιτάει το ίδιο όφελός του.
0: Είναι λίγο προσβλητικό αυτό. Αν μου επιτρέπετε.
1: Να σε εξηγήσω τι εννοώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάντα χρειάζεται μια εξήγηση.
0: Παρακαλώ, ναι, ναι.
1: Άφρον είναι ο πολίτης που κοιτάει το ίδιο όφελός του, τον βόλεψε ο βουλευτής, το μετέθεσε, τον βόλεψε στο δημόσιο και δεν κοιτάει το συνολικό καλό.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει άφρον πολίτης.
0: Ναι.
1: Σοφροσύνη σημαίνει μπορεί να με βοήθησε ένας βουλευτής, αλλά εγώ θα βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα κοιτάξω τον βουλευτή που με βόλεψε ή μου έσβησε μια κλίση. Θα κοιτάξω το καλό της Ελλάδος. Δεν θα κοιτάξω τι έλεγε ο παππούς μου με την ΕΡΕ ή ο ψευτοαριστερός, ψευτοδεξιός που μας διχάζουν και μας χωρίζουν.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό μιλάει για σοφροσύνη και άφρονες επιλογές, ναι. Πολιτικές επιλογές.
0: Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
1: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρχή ο ελληνικός λαός να αποφασίσει.
0: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται.
1: Μόνο μας δεν εννοείται. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
1: Δυνατότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Τι σημαίνει ΦΠΑ. Τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Να δώσω ένα παράδειγμα, σας άκουγα προχθές. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι πρόβλημα ακρίβειας ή ακρίβεια. Είναι πρόβλημα.

0: Και μου λέει 50 ευρώ επίσκεψη. Του λέω απόδειξη έχεις, αδερφέ. Μου λέει θες να πληρώσεις 75. Ναι, το ξέρετε.
1: Ναι. Το κάνουν όλοι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά...
1: Και ποια είναι η λύση? Οριζόντιος φόρος.
0: Το έχω πει και εγώ, το συμφωνώ.
1: Οριζόντιος φόρος 15% ώστε να τελειώσει το κυνήγι.
0: Και κάποιες κατηγορίες δεν μπορούν να πληρώσουν. Ούτε
1: θα εξηγώ. Με 15% φορολόγηση δεν θα φοροδιαφεύγει. Όχι, ακούστε λίγο, μισό λεπτό.
0: Ναι,
1: εκεί είσαι υποχρεωμένος ως κράτος να κάνεις μισό λεπτό, να ανεβάσεις τους μισθούς. Να δώσεις και 13ο και 14ο. Και υπάρχει τρόπος.
0: Έχεις και τα λεφτά όμως.
1: Υπάρχει τρόπος. Θα σου το πω, μπορώ να σου το πω.
0: Γιατί τα λεφτά, ξέρετε, από τους φόρους βγαίνουν.
1: Όχι. Αυτή είναι τα λεφτά βγαίνουν από τις φόρους, από μια κυβέρνηση ανήκει να παράγει πλούτο. Και παράγει μόνο φόρους.
0: Να παράξεις πλούτο από τη μία μεριά, αλλά φόρους θα βάλεις όταν παράξεις πλούτο για να πάρεις τα λεφτά.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε χρήματα?
0: Πώς?
1: 41 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα και τον ΙΟΒΕ είναι το μαύρο χρήμα ή το.
0: 45.
1: Σας λέω 40 για άλλο λόγο. Ναι. Κάτσε το νούμερο. Εκτός τραπεζιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω μόνο για το μαύρο χρήμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα χρήματα που έχει στην τουλάπη κάποιος, τα 5.000, 10.000, 20.000. Τι λέει η ελληνική λύση, ξέρετε? Τα χρήματα αυτά θα έρθουν σε μια τράπεζα κεντρική, κρατική. Κρατική.
0: Ας είναι μαύρα.
1: Δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, ο Τούρκος που αγοράζει ακίνητο στην Ελλάδα δεν φέρνει μαύρα λεφτά?
0: Δεν το ξέρω.
1: Φέρνει μαύρα.
0: Ναι.
1: Αντικειμενική αξία 300, το αγοράζει ένα εκατομμύριο.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Έτσι γίνεται η δουλίτσα. Ή ο Σκοπιανός ή ο Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος. Όχι, έτσι ακριβώς γίνεται. Για να πάρει τη βίζα και να πάρει το ακίνητο. Στον Τούρκο δηλαδή δεν είμαστε αυστηροί και έχουμε γεμίσει μαφιόζους. 400 μαφιόζοι κυκλοφορούν στην Τουρκία στην Ελλάδα που έχουν αγοράσει ακίνητα. Σημερινό ρεπορτάζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί κάνει τα στραβά μάτια. Να πάμε σε μια κρατική τράπεζα κεντρική, η οποία θα είναι αναπτυξιακή και θα δίνει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Και θα τους πείτε, φέρτε τα μαύρα εδώ.
1: Βέβαια, με 4%.
0: Φόρο.
1: Ναι, 4% έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει που τα βρήκες, δεν με νοιάζει αφού δεν με νοιάζει ως κράτος από που τα φέρνει ο Τούρκος. Μπορεί να είναι από ναρκωτικά, μπορεί να είναι από όπλα. Δεν μας νοιάζει εκεί.
0: Εδώ μας νοιάζει. Το είχε και άλλες.
1: Μπράβο. Να σου πω και από αλλού. Καταπολέμηση λαθρεμπορίου. 1,5 δις είναι.
0: Ναι.
1: 1,5 δις. Υπάρχουν λεφτά που μπορείς να βρεις άμεσα. Έτσι, άμεσα. Και το κυριότερο, δεν θα κλέβουμε όπως αυτοί, κύριε Χατζη. Αυτοί έχουν γίνει γιαγκούλες. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε τους λίσταρχους νταβέλιδες. Μιλάμε για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στους πολιτούς τους δίνουν εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτούς που αντιπαθούν, κύριε Χατζη, δεν δίνουν τίποτα.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε.
1: Συμβαίνει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα, για να μπούμε και τα σύγχρονα θέματα. Τα σύγχρονα
1: θέματα. Η ακρίβεια είναι όντως ένα θέμα.
0: Καλά, η ακρίβεια είναι το βασικό, τώρα είναι καινούριο. Ένα θέμα.
1: Δεν με αφήσετε να πω και την ακρίβεια, τι θα κάναμε εμείς.
0: Θα σας δώσω τον λόγο αφού μου απαντήσετε πρώτα σε ένα άλλο ερώτημα. 32,1 δις ήταν τα χρήματα μέσω διαδικτύου.
1: Έτσι.
0: Που διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό.
1: Σωστό.
0: Στην Κίνα κυρίως. Είναι συγκεκριμένα αυτά τα site, τα φτηνά. Έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ψευτοφόρο. Τέλος πάντων, εντάξει, έβαλε ένα φόρο. Εσείς τι θα κάνατε για να το περιορίσετε αυτό, κύριε Βελόπουλε?
1: Δεν μπορείς να περιορίσεις την αγορά εμπορευμάτων φθηνότερων από ό,τι παράγεις εσύ. Πρέπει να μπει στη διαδικασία να παράγεις και εσύ εμπορεύματα. Γι' αυτό σας λέγαμε προηγουμένως, παράγουν φόρους γιατί δεν παράγουν εμπορεύματα.
0: Λάκη.
1: Η Ευρώπη έχασε το τρένο της παραγωγικότητας και της αυξήσεως παραγωγής πλούτου διασπαραγωγής.
0: Άρα δεν το βλέπετε εκεί να φορολογείτε.
1: Μα και να φορολογήσεις δεν λύσει το πρόβλημα. Όχι.
0: Λάκη.
1: Ακούστε τι εννοώ.
0: Ναι. Βάλτε... 31,2 δις έτσι.
1: Το εμπόρευμα.
0: Δεν είναι, φόροι,
1: δεν είναι οι φόροι που χάθηκαν.
0: Όχι, όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Το εμπόρευμα σας λέω.
1: Το χειρότερο είναι ότι χάσαμε τι? Την παραγωγή αυτοπροϊόντων στην Ελλάδα.
0: Και φόρους.
1: Το ύφασμα, το παντελόνι, το παπούτσι που παίρνουμε από εκεί. Τι πρέπει να δώσω? Κίνητρα σε ελληνικές εταιρείες ιδιωτικές εδώ να παράγουν παπούτσια, ρούχα, υφάσματα, μεταποίηση, υπεραξία για προϊόντα.
0: Έχετε ένα λάθος εδώ.
1: Αλλά θέλει.
0: Είστε
1: να...
0: και επαγγελματίες και το ξέρετε.
1: Παρακαλώ.
0: Θα σας το πω επειδή θα καλέσω την επαγγελματική σας
1: ιδιότητα.
0: Η παραγωγή ενός προϊόντος. Στην Κίνα,
1: ναι,
0: είναι πολύ φθηνότερη σε άλλες χώρες, στην Ινδία ακόμα, είναι πολύ φθηνότερη από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται στην Κίνα είναι ασύγκριτα χαμηλότερη από ό,τι αυτά που παράγονται στην Ελλάδα.
0: Όχι, τα αυτοκίνητα που φέρνουν είναι πολύ καλά. Δεν είναι...
1: Αφήστε τα αυτοκίνητα
0: δεν
1: τώρα.
0: Είναι...
1: Πάμε, δεν παραγγέλνουμε αυτοκίνητα από την Κίνα.
0: Όχι, σας λέω.
1: Για τα προϊόντα στο πακέτο που έρχονται εδώ, σας λέω.
0: Τους,
1: που είναι κάτι ρουχαλάκια, κάτι αυτά, κάτι αξεσουάρ.
0: Δεν παίρνω, αλλά.
1: Δώσε κίνητρα σε ελληνική εταιρεία να παράγει παρόμοια προϊόντα. Το είπατε και μόνο σας προηγουμένως. Το βρεφικό γάλα κάνει. 500% πια ακριβώς στην Ελλάδα και δεν επέβαλαν ένα φραγμό. 6 μήνες κλείνει η εταιρεία. Δεν κάνει εισαγωγές στην Ελλάδα. Βενζινάδικα. Σε πιάνουν να νοθεύει τη βενζίνη.
0: Του κλείνουν αυτού.
1: Όχι. Όχι, κύριε Χατζή, σα πιάνω τώρα εδώ λίγο.
0: Κλείνουνε.
1: Όχι. Του κλείνουν για 20 μέρες. Πάει άλλο προ την όση. Όχι. Τι λέει

0: κύληση. Ένα χρόνο κλείνει το μαγαζί ο χώρος. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
1: Τέλος.
0: Τέλος, δεν γίνεται βενζινάδικο. Σε πέντε να το κάνεις αυτό, δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να σταματήσουμε.
1: Για την ακρίβεια, θέλατε να μου πείτε, και εγώ σας διέκοψα και επειδή πλησιάζουμε στο τέλος.
0: Σας είπα για την ακρίβεια, ένα για τα καύσιμα, το πετρέλαιο, αλλά η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας που θα λέγαμε ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εδώ έχουμε σκροκέρδια.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Οι τριγωνικές συναλλαγές. Και επειδή δεν μπορεί να το λύσει άμεσα, επιβάλλει δρακόντιους νόμους. Ξέρετε τι συμβαίνει με τα πρόστιμα που βγαίνει ο κάθε υπουργός και λέει 1 εκατομμύριο πρόστιμο στην εταιρεία Βελόπουλος ΑΕ. Σου πω εγώ, πα στα δικαστήρια και πληρώνουν 5.000 πρόστιμο. Αφού κόβεται το πρόστιμό του. Δεν το πληρώνουν ποτέ. Yeah. Ποτέ! Ξέρετε τι θα κάνω εγώ. Σε έπιασε σούπερ μάρκετ 3 φορές να υπερτιμολογεί, την τέταρτη σου κλείνω το σούπερ μάρκετ. Το κλείνω για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Ούτε δικαστήρια δεν έχει εδώ. Κάνω τον νόμο έτσι ώστε και ο δικαστής ακόμα να είναι δύσκολος στο να χαϊδεύσει την πολυεθνική εταιρεία και να πει: όπα, εδώ έχω θέμα. Κλείνει το σούπερ μάρκετ. Ποιος άλλος θα ξανακλέψει.
1: Καταρχάς μου μιλάτε για πολύ σκληρούς νόμους και σκληρή νομοθεσία.
0: Ο δράκοντας, γι' αυτό έμεινε στην ιστορία. Ο δράκον, ο μεγάλος δράκον, έτσι. Όχι ο δράκοντας, ο δράκος.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε το παραμύθι με δράκο, τον κύριο Τσίπρα, που βολεύει το Μαξίμου.
1: Και τι βολεύει το Μαξίμου.
0: Μια χαρά το βολεύει.
1: Και το ξαναλέτε.
0: Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με την ύπαρξη του loser, του αποτυχημένου, του κατ' επιλογή ανέργου. Ανοίγουν σαμπάνιες. Το βλέπετε το εργάκι. Δίπολο φτιάξαμε από το πουθενά. 17%.
1: Σαμπάνιες γαλλικές.
0: Βέβαια, γαλλικές και ότι υπάρχει καλύτερο. 17% ήταν αποτυχημένος και έφυγε και τώρα στο 14% πανηγυρίζει ο Τσίπρας ότι κερδίζει. Δηλαδή όλα αυτά.
1: Δεν πανηγυρίζει ότι κερδίζει, εντάξει, δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
0: Ακούστε, εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο. Η τηλεοπτική παράνοια. Τηλεοπτική παράνοια. Κόμματα ανύπαρκτα που δεν έχουν βουλευτές στο κοινοβούλιο να παρουσιάζονται ισότιμα με κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου όπως εμάς, όχι ισότιμα. Πολλαπλάσια.
1: Έκανε ένα παράπονο, μια δήλωση ένας του κομμουνιστικού κόμματος και έχει δίκιο.
0: Ο κ. Τάτσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Είχε δίκιο. Ναι. Και πέστε μου, από πού και ως πού.
1: Όχι,
0: και
1: εγώ είμαι υπόλογος γι' αυτό. Είμαι εγώ προσωπικά. Εγώ πρέπει να το λέω.
0: Προς τιμήν σας όμως, έτσι.
1: Δεν ξέρω προς τιμή μου, ξέρω προς τιμή μου. Εγώ είμαι υπόλογος γιατί καλούμε αυτούς και δεν καλούμε το κουκουέ.
0: Ακριβώς. Από λάθος πού. Από πού και ως πού.
1: Και θα το διορθώσω άμεσα.
0: Από πού και ως πού. Από πάνελ σε πάνελ να βλέπεις εκπρόσωπο κάποιων κομμάτων που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν βουλευτές. Ως περιοδεύων θειασούς να λέει ανοησίες και να μην απαντά κανένας. Να λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή προτάσεις συγκεκριμένες. Τι μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, για να λύσεις το στεγαστικό.
1: Είπατε προηγουμένως.
0: Εγώ σας λέω, υπάρχει τρόπος να λύσουμε το στεγαστικό.
1: Ναι, εντάξει,
0: για κάθε σπίτι, για κάθε πολίτη.
1: Ναι, πώς να το λύσετε.
0: Ο ΕΚ. Όπως το έχει λύσει ο ΕΚ. Ακούστε. 3 εκατομμύρια Έλληνες. 56.000 κατοικίες. 183.000 στεγαστικά δάνεια. 123.000 δάνεια επισκευής. Με 100 ευρώ ναι, το μήνα ήταν τα δάνεια. Αυτές και 200 παραπάνω.
1: Ήταν παλιά.
0: Έτσι. Κατασκεύαζε οικισμούς. Το ηλιακό χωριό, το Ολυμπιακό χωριό, το έκανε ο ΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις. Κάνει τον ΟΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν βάζει και λεφτά γιατί είναι από εισφαίρε του 1,5%.
1: Σε λίγο έτσι που το πάθαμε, πείτε να ξαναιδρύσουμε τη ΜΟΜΑ στο στρατό.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Τη ΜΟΜΑ.
0: Βέβαια. Έχετε δει και στα διόδια και στου δρόμου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχετε δει τι γίνεται.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε.
0: Μισό λεπτό. Μπάρι, Μιλάνο, πόσο είναι τα διόδια, ξέρετε.
1: Πώ.
0: Μπάρι, Μιλάνο.
1: Δεν ξέρω, έχω πάει, αλλά δεν
0: είναι 600 χιλιόμετρα, 700 χιλιόμετρα.
1: Ναι, έχω πάει.
0: 800 χιλιόμετρα στην Ιταλία, 70 ευρώ.
1: Ναι, τόσο είναι. Ναι.
0: Στην Ελλάδα πόσο είναι, ξέρετε.
1: Δηλητήριο.
0: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
1: Εδώ μας φαρμακώνουν.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα καταργήσει η ελληνική λύση.
1: Θέλω να ρωτήσω.
0: Θα τα καταργήσουμε.
1: Θα ρωτήσω το εξής κλείνοντας αυτή τη συζήτηση. Μισθή. Είπατε λοιπόν ότι μία από τις λύσεις είναι η αύξηση των μισθών.
0: Ναι.
1: Ποιος μισθός πιστεύετε ότι είναι ικανός?
0: 1600 μίνιμουμ. Ο κατώτατος μισθός.
1: Μιχτά.
0: Ο κατώτατος μισθός.
1: Μιχτά.
0: Ο κατώτατος.
1: Ναι,
0: καθαρά.
1: Καθαρά.
0: Καθαρά. Για να επιβιώσει μια οικογένεια που νοικιάζει με 800 ευρώ, και εδώ είναι το άλλο έγκλημά τους, νοικιάζει άλλος ένα σπίτι με 1000 ευρώ. Γιατί ο ιδιοκτήτης ο κακομοίρης που έχει πληρώσει ένα σωρό φόρους και στο ακίνητο πάει να νοικιάσει σε εσάς ή σε μένα, στα 1000 ευρώ του παίρνει το κράτος στα 200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Να μην παίρνετε από το ενίκιο, να μην παίρνετε καθόλου φόρο για να πέσει την τιμή του ενικίου.
1: Θα πέσει.
0: Υποχρεωτικά θα πέσει. Πώς το νοικιάζει, 1000 ευρώ. Πόσο είναι ο φόρος, στο αφαιρώ το φόρο.
1: Ο Αντρεώτης στην Ιταλία ένα πρωί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως το ξέρετε το παράδειγμα,
0: ναι.
1: Βγήκε στην Ιταλία και είπε από σήμερα τα ενίκια μισά.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Μισά, γίνεται της κακομοίρας βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία. Μα ο ηγέτης για να βοηθήσει το φτωχό πολίτη θα σπάσει αυγά ή το κεφάλι του. για να βρει τη λύση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε σχολάζει σε ΓΕΣ, έχουμε ακίνητα κλειστά.
1: Η κατώτερη σύνταξη θα μπορούσε να είναι. Γιατί τώρα με 500 ευρώ μεταξύ μας δεν μπορεί.
0: Η κατώτερη πρέπει να είναι 900 ευρώ για τον ΟΓΑ και τα λοιπά και να κλιμακωτά να ανεβαίνει καθημερινά η σύνταξη σε ό,τι έχει πληρώσει και συμφέρει.
1: Να πας τα κανονικά σου λεφτά.
0: Για να μπορείς να επιβιώσεις. Δεν επιβιώνεις διαφορετικά. Και ξέρετε, λέμε για την ακρίβεια. Αν χτυπηθεί εσκροκέρδεια, θα αυξηθεί το εισόδημα των Ελλήνων.
1: Βέβαια. Είναι λογικό.
0: Όχι, λογικό για εσάς που ξέρετε λίγα οικονομικά.
1: Λογικά,
0: το είπα σε βουλευτή και σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και το καταλάβαιναν. Δεν το καταλάβαιναν.
1: Θα αυξηθεί, βέβαια.
0: Τους λέω το πολύ απλό. Ξέρετε ότι από τις καταθέσεις μας χάνουμε λεφτά κάθε μήνα, κάθε χρόνο 5%. Αν έχω 100 χιλιάρικα, σε 4 χρόνια έχω χάσει 20 χιλιάρικα. Μου λέει πώς το λέω. Από την αξία του χρήματος, του λέω.
1: Ναι.
0: Όταν έχουμε 5%, 5-5-5 είναι 20%.
1: Λοιπόν, μία ερώτηση που σας έκανα, εάν βρεθείτε στη φάση αφού αγαπάτε τη χώρα, όπως είπατε, και το πιστεύω, εγώ δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω, εάν βρεθείτε στη θέση να συγκυβερνήσετε με κάποιον, δεν θα το κάνετε.
0: Επειδή αγαπάω τη χώρα, δεν το κάνω.
1: Δεν θα το κάνω.
0: Και επειδή αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες. Γιατί για αυτούς αγωνιζόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Και σε αυτούς οφείλουμε αυτό που λέμε. Να πάμε μέχρι τέλους μόνοι μας. Για να βοηθήσουμε την πατρίδα. Τους φτωχούς πολίτες.
1: Εγώ θα σας φέρω εδώ και μετά τις εκλογές.
0: Εδώ θα είμαι.
1: Όχι, και πριν θα ξαναμιλήσουμε.
0: Μετά τις εκλογές θα μιλήσουμε.
1: Όχι, αλλά θα έρθετε και μετά τις.
0: Γιατί εκλογές τον Οκτώβριο βλέπω.
1: Δεν το βλέπω. Εκεί το Μάρτιο το βλέπω. Εγώ
0: άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός και άλλο τι θα συμβεί.
1: Όχι, τι θέλει αυτός. Τι βλέπω, γιατί υπάρχουν θέματα ανοιχτά που πρέπει να κλείσουν.
0: Γι' αυτό ακριβώς σας λέω. Θα πάμε σε εκλογές πριν κλείσουν. Γιατί δεν κλείνονται αλλιώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε.
0: Και εγώ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε.

Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε το Σταυρό και το Θεό και την Παναγία και το Χριστό μέσα σας και όλα θα πάνε καλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών που έχει περιοριστεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζώο πυρώσεων. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε. Το Ωραιόκαστρο δεν θα γίνει κρανιοτόπους και δεν θα μπαζωθεί με τόνους τσιμέντο για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα καταστρέψει το περιβάλλον, προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην Ινώη. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες. 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια τις 5 πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο διέκοψε για την Τρίτη. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες σε χιλιάδες ακίνητα τύπου Airbnb για να ελεγχθεί εάν τηρούν τις νέες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τον υδράργυρο να ακολουθεί ανωδική πορεία και να αγγίζει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, η άνεμοι έως 4 αποφόροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού είπα
12: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
15: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
16: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

σας αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι στους 103,6. Εκπέμπουμε από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Η εκπομπή που ακολουθεί με την Δέσποινα Ποτίτση, στο μικρόφωνο τον Γιώργο Δαμιανίδη, στην παραγωγή της εκπομπής, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 6 Ιουλίου Δευτέρα σήμερα. Όλα καλά εύχομαι. Θα είναι μια δυνατή εβδομάδα θερμοκρασιακά, ούτως ή άλλως με καλοκαιρινό το σκηνικό ξεκινήσαμε, μέχρι και 34-35 βαθμούς και Πέμπτη Παρασκευή πάμε για 39 αριά. 69-07-483-484 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Γιατί έχουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ναι, από χθες αν το πιάσουμε, το νέο ευχολόγιο Μητσοτάκη με αυτήν την ανασκόπηση την εβδομαδία όπως μας έχει συνηθίσει τελευταία ο Πρωθυπουργός. Υποσχέσεις. Ξεκίνησε η κόντρα, άρχισε το μάτς της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά. Ο Άδωνης πάλι τένις παίζει με τον Κασελάκη. Όλα καλά, τα βρήκαν φαίνεται μετά τη συνέντευξη. Έχουμε συνεχή υποχώρηση της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Το Brent ξανά προς τα κάτω. Βέβαια η βενζίνη παραμένει ακριβή στη χώρα μας. Επίσης υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα για Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο καυτό της φωτιάς, θα έλεγα, αυτό που πέρασε αγαπημένοι μου, με περιουσίες να χάνονται από την μία στιγμή στην άλλη. Το παρθένο υπέροχο δάσος εκεί στο Ρεόκαστρο να εξαφανίζεται σιγά σιγά και ένα τοξικό νέφος να έχει απλωθεί σε όλη την πόλη και να φτάνει, εντοπίστηκε μέχρι και στην Αττική. Είναι απίστευτα όλα όσα συμβαίνουν. Σας καλωσορίζω στο Viber. Καλή εβδομάδα. Με υγεία, πολλοί στόκοι υπάρχουν στην Ελλάδα από τον σύμβουλο. Ναι, μιλάτε για αυτήν την φάρσα και όσα ακολούθησαν. Όχι ήταν AI, όχι δεν αλλοιώθηκε, δεν άλλαξε η φωνή. Το θέμα είναι ότι έπεσε στην παγίδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η κίνδυνη είναι μεγάλη. Καλή εβδομάδα. Α, για τον τόκο μου λέτε πάλι και άλλο μήνυμα. Μήπως θα πρέπει να περάσει από δικαστήριο, γιατί έδωσε ευαίσθητα στοιχεία σε Ρώσους φαρσέρ. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει, πάντως υπάρχει πλήρη κάλυψη για το θέμα από το Μαξίμου σε κάθε περίπτωση, Δημοσθένη. Ξεκάθαρο επισμό βλέπει ανεμογεννήτριες για το θέμα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από νωρίς είχε και φωτιά σε οικισμό στην Καλλικράτεια. Πραγματικά οι φλόγες δίπλα στα σπίτια, είχαμε και ζημιές. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο στην Ινώη, τέθηκε υπό έλεγχο τελικά. Πόσες πυρκαγιές κατά την διάρκεια, όχι του Σαββατοκυριακού, των τελευταίων ωρών θα έλεγα, και πολλές οι συλλήψεις από τις αρχές του μήνα. Και βέβαια το Σάββατο, αξίζει να το πούμε αυτό, σχεδόν ταυτόχρονα στην κεντρική Μακεδονία εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές. Πόσο τυχαία μπορεί να είναι όλα αυτά. Στο Ρεόκαστρο η φωτιά, ναι, δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά δεν έχει σβήσει, γιατί τα υλικά που καίγονται είναι δύσκολο να ελεγχθούν και έχουμε ζημιές και σε επιχειρήσεις και σε σπίτια που έγιναν, επιχειρήσεις που έγιναν στάχτη, και εννοείται πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Στο βάθος, όπως λέει και ο Δημοσθένης, βλέπε ανεμογεννήτριες. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν απανωτά. Πριν από λίγα 24 ώρα θρηνούσαμε θύματα
μεγάλες ζημιές από τη φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι, Λυτή, Μελισσοχώρη, και είδαμε δυστυχώς πως εξελίχθηκε με το θάνατο ενός ανθρώπου και του γιού του, ενός 12χρονου αγοριού. Όλοι στο πόδι, κάτοικοι, τοπικοί φορείς, πυροσβέστες, εθελοντές, πάλεψαν να βάλουν ένα φρένο σε αυτές τις καταστροφικές φλόγες. Δυστυχώς θρηνήσαμε 2 θύματα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και τη νέα φωτιά στον Δήμο Ωραιοκάστρου, στα όρια με τον Δήμο Παύλου Μελά, στην Ανθούπολη και την Φιλοθέη. Ήταν πραγματικά τρομακτικό να βλέπεις από την καρδία την φωτιά να μυρίζει τόσο έντονα το καμένο στην περιοχή του αεροδρομίου, δηλαδή από τα δυτικά στα ανατολικά, και ήταν μια πραγματικά δύσκολη άνηση μάχη όλη τη νύχτα με τα ηχητικά το ένα μετά το άλλο. Πραγματικά δύσκολο βράδυ θανάτου. Ευτυχώς βέβαια αυτή την φορά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα, αλλά το μέγεθος της καταστροφής για μία ακόμη φορά τεράστιο. Το τι εισπνεύσαμε εννοείται μεγάλο πρόβλημα και μη μετρήσιμο μέχρι στιγμής. Πόσο μεγάλη ζημιά έγινε στην πόλη μας και στους κατοίκους. Στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καίγονταν από λάστιχα, φορτηγών, πλαστικά μπουκάλια, όλα αυτά μπορείτε να σκεφτείτε τι δημιούργησαν στην ατμόσφαιρα, και φαντάζομαι ότι ξεκίνησαν από εργοστάσιο ανακύκλωσης για το καλό του περιβάλλοντος, και που φτάσαμε. Και δεν είναι μόνο το νερό που ρίχνουν αυτή τη στιγμή, είναι και οι επιχωματώσεις για να κοπεί το οξυγόνο από την φωτιά και να σταματήσουν επιτέλους οι αναζωοποιρώσεις, αλλά θα συνεχιστούν, δεν ξέρω, ίσως και αύριο οι προσπάθειες της πυροσβεστικής. Δεν είναι εύκολη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Και εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση καλό είναι οι κάτοικοι με αυτήν την έντονη μυρωδιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε περίπτωση. Και όσον αφορά τα κλιματιστικά, γιατί είχαμε και υψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι, το αντιλαμβάνεστε όλοι, να είναι στη λειτουργία ανακύκλωσης εσωτερικού αέρα και να μην ανακυκλώνεται, και στα αυτοκίνητα το ίδιο, εισαγωγή, να μην έρχεται εισαγωγή αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού, του αυτοκινήτου και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι ήταν τόσο μεγάλο έτσι το μέγεθος της περιβαλλοντικής μόλυνσης των επικίνδυνων σωματιδίων, των καρκινογόνων αυτών ουσιών που έχουμε εισπνεύσει, που εισπνέουμε, έφτασαν μέχρι την Αττική. Το νέφος έφτασε εκεί, έγινε ανίχνευση, λέει, σωματιδίων στην πρωτεύουσα. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words. Είχαμε και ζημιές σε κατοικίες, δεν κάηκε κάποιο σπίτι ολοσχερός, αλλά επιχειρήσεις, όπως είπαμε στο ξεκίνημα, έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου σύσκεψη να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δούμε βέβαια πότε θα ξεκινήσει η αποκατάσταση. Κλείνω τη γραμμή μέσω Viber. Αν θέλετε μηνυματάκι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στον αέρα αυτήν την στιγμή.

Σας καλωσορίζουμε από τα Γαράδες, μας ακούτε. Θα ήθελα να είστε πιο διευκρινιστικός. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε για να καταλάβω. Καλωσορίζουμε και τον την 405. Καλή δύναμη στα παλικάρια που πέφτουν στην φωτιά. Πραγματικά είναι η σκέψη μας μαζί τους. Πυροσβέστες, εποχικοί πυροσβέστες, τα παιδιά που εθελοντικά ρίχνονται σε αυτήν την άνηση δύσκολη μάχη κάτω από αυτές τις αντίξωες πραγματικά συνθήκες. Δυστυχώς μου γράφει η Ελένη και η Ρία, όπου βλέπουμε φωτιά έπειτα ξεφυτρώνουν και οι ανεμογεννήτριες. Καλωσορίζουμε και τον Πασχάλη. Καλή εβδομάδα, αγαπημένε μας. Θα μπουν ή δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο? Αν ναι, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν εκδηλώθηκε τυχαία η πυρκαγιά, γράφει ο Απόστολος. Άρα είναι θέμα χρόνου να καταλάβουμε που πάει η ιστορία, Απόστολε. Καλή εβδομάδα. Ναι, για τον Ντόκο και αυτήν την απίστευτη έτσι λούπα στην οποία έπεσε, με τους κινδύνους, τις πληροφορίες, τα ευαίσθητα στοιχεία να βγαίνουν στον αέρα. Βέβαια αυτό για το οποίο έτσι νομίζω επιβεβαίωσε είναι αυτό που σκεφτόμαστε, ότι σύντομα θα έχουμε και προώρες εκλογές. Ναι, δεν γίνεται, λέει, να την αμυντήσετε την ατμόσφαιρα. Όχι, τρώνε σε αυτό, πάμε σε εκλογές και σύντομα. Λίγο προσοχή, βρε αδέρφια. Και ο Βαγγέλης από Ελβετία είναι εδώ κοντά μας στην παρέα. Ο Τόλης, αν θέλεις, γράψε μας μηνυματάκι, αγαπημένε μας. Δυστυχώς θα μπουν ανεμογεννήτριες, εκτιμά ο 068. Αυτό, αγαπημένε μου, από τους Σταγαράδες, είναι πολύ καλό ερώτημα να το θέσετε κατά την διάρκεια της εκπομπής του κυρίου Βελόπουλου. Σε κάθε περίπτωση απαντά στους ακροατές και είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που το κάνει, που ανοίγει γραμμές απευθείας, αφιλτράριστα στον αέρα, ακούει τους ακροατές του Focus FM κατά την διάρκεια της εκπομπής του. Και 29, μάλιστα. Να σας υπενθυμίσω πριν πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα ότι έχουμε κοντά μας την Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής-φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Για εσάς λοιπόν που είστε φοιτητές, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα πακέτο, μία προσφορά, ειδικό πρόγραμμα από την Vulcom με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάει για 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, επικοινωνία με την Vulcom στο 2310-208-808. Θα σας ενημερώσουν αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 12 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η Δέσποινα Ποτίτη στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής Γιώργος Δαμιανίδης. 6907 483 484, η επικοινωνία μας μέσω Viber. Και παρακολουθούσα πλάνα από Τουρκία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαμός γίνεται, γιατί μετράν αντίστροφα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι προετοιμασίες στα κόκκινα, μέτρα ασφαλείας επίσης πρωτοφανή. Φτάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, εννοείται πως θα έχει τετατέτ με τον Ερντογάν. Και εμείς απλά παρακολουθούμε. Με προσοχή όμως στις εξελίξεις, Είναι το κεντρικό διπλωματικό γεγονός, να το πω, της εβδομάδας, με την Τουρκία, τον Ερντογάν, να αναδεικνύεται κόμβος γεωπολιτικός. Θα τα πούν με τον Τραμπ, θα αναβαθμίσουν τα εξοπλιστικά τους προγράμματα. Υπάρχει και συνάντηση με Ζελένσκι. Συντονισμός λοιπόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση εμείς επιμένουμε σε άλλου είδους επικοινωνία. Διατηρούμε τα ήρεμα νερά. Είμαστε υπέρ των διάβλων επικοινωνίας. Με την Τουρκία που οδεύει προς την γαλάζια πατρίδα με νόμο. Και φυσικά τα περιθώρια για να κάνουμε οτιδήποτε στενεύουν επικίνδυνα. Έπειτα το έχουμε πει, το ξαναλέμε, θα είναι αργά. Όσο εξακολουθεί να ενισχύεται την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο 568 προβληματισμένος, ο λόγος λέει που μας έχουν με 3 και 60, είναι να μην χαρούμε ποτέ ως λαός αυτήν την χώρα, την οικονομική ευμάρεια, να μην μπορεί ο Έλληνας να κάνει οικογένεια, να μεγαλώσει η χώρα μας, να αυξηθεί ο πληθυσμός. Για τον ορυκτό μας πλούτο γράφει, αν καταφέρναμε να βγάλουμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, θα παίρναμε πολύ μεγαλύτερο μισθό, πολύ μεγαλύτερες συντάξεις. Οπότε υπάρχει λόγος που υπάρχει στασιμότητα. Με λίγα λόγια, αυτό μου γράφετε σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει κύρος είναι ο Βελόπουλος, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Και όσον αφορά το θέμα των αναμογεννητριών, προχώρησε έτσι σε μία δήλωση αιχμηρή, όποιο αρπακτικό λέει, με αφορμή τη φωτιά, γιατί κάψατε τα πάντα, είναι ανυπολόγιστη η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Τολμήσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την τραγωδία, θα μας βρει μπροστά του. Μην περιμένετε, λέει, να γίνει κρανίου τόπος και να μπαζωθεί για να τοποθετηθούν, να μπουν ανεμογεννήτριες ή οτιδήποτε άλλο που θα καταστρέψει το περιβάλλον. Εμείς θα είμαστε εκεί. Και πριν από περίπου 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, ο Γρηγόρης στην εκπομπή του είχε αποκλειστικό, είχε βγάλει στον αέρα ότι υπήρχε πλάνο, σχεδιασμός να τοποθετηθούν 18 ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Και βλέπεις τώρα, 2 χρόνια μετά, να καίγεται αυτή η υπέροχη έτσι περιοχή στην Θεσσαλονίκη μας και λες, είναι σύμπτωση? Μπορεί. Είχαμε τσιγάρα, μεθυσμένους οδηγούς. Τι ακριβώς έκανε ο 76χρονος? Σπίνιαρε, πήρε φωτιά το αυτοκίνητο στα 76 του. Ναι, έκανε τέτοιες τρέλες. Οκ, ανθρώπινη αμέλεια, ναι, όλα δεκτά. Αλλά όταν ένας πανέμορφος τόπος γίνεται στάχτη, όταν πολίτες που έχουν δει τα σπίτια τους να έχουν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις να γίνονται σκόνη πραγματικά, νομίζω πως είναι πολλά πολλά τα ερωτήματα και απαιτούνται ξεκάθαρες απαντήσεις σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου, να έχεις στερηθεί για να φτιάξεις ένα σπίτι, να στήσεις μια επιχείρηση και να τα βλέπεις όλα αυτά να γίνονται από καΐδια, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Μην ξεχνάμε τον συνταξιούχο, τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό και τον γιο του μόλις 12 χρονών. Είναι δύσκολο έτσι να πιστείς ότι όλα αυτά είναι η κακιά στιγμή, και μιλάμε τώρα για απανωτά περιστατικά. Και αναρωτιέσαι, μετά το καταστροφικό, το φωνικό πέρασμα της πυρκαγιάς με τους 2 νεκρούς, βλέπεις μία σπίθα. Εγώ θα στέλνα όλη τη δύναμη της πυροσβεστικής μετά από αυτό που συνέβη, Γιώργο. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε είναι γιατί δεν στέλνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε με το ξεκίνημα της πυρκαγιάς. Να τελειώσει στη ρίζα του και μετά να επιστρέψουν. Τι κάνουμε, οικονομία στα καύσιμα, στα αεροσκάφη ενδεχομένως, στις δυνάμεις της πυροσβεστικής? Τι ακριβώς γίνεται, ποιο είναι το σκεπτικό, αφού βλέπουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μετά έχει ανεξέλεγκτες, παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά και φτάνουμε στο σημείο να θρηνούμε και ανθρώπους νεκρούς. Γιατί δεν αλλάζουμε την πολιτική μας ως προς αυτό? Και βέβαια, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, αν μετά τις στάχτες δεν βλέπουμε αναδασώσεις, αλλά φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, τότε νομίζω ότι η λέξη σύμπτωση είναι, αγαπημένη μου, πολύ πολύ δύσκολο να μας πείσει σε κάθε περίπτωση.

Δυστυχώς, κύριε Ποτέτση, έχουμε πόλεμο και κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά βλέπω αργοπορία, νοχελικότητα και αυτό που λέγαμε προηγουμένως όσον αφορά τα εθνικά μας. Να επιμένουμε σε αυτήν την τους διάβλους επικοινωνίας, σε αυτά τα ήρεμα νερά που δεν έχουν βγάλει πουθενά μέχρι στιγμής. Το Σάββατο στην Ευκαρπία μας γράφει η κυρία Ελισάβετ, πραγματικά περάσαμε πολύ δύσκολα με την φωτιά. Ποιος να περάσει, ο Πρωθυπουργός από εκεί? Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, είχε την ευκαιρία αλλά δεν το έκανε. Δεν εξέφρασε καν τα συλληπιτήριά του για τους δύο νεκρούς.

μας εξουθενώνουν καθημερινά, μου γράφει ο 068. Το θέμα είναι ότι, ναι, το έχουμε καταλάβει. Τι γίνεται. Ο άνθρωπος το δήλωσε, θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπαταρία της Ευρώπης. Είναι απλά ένας εντολοδόχος, συμπληρώνει ο Πασχάλης. Είτε το θέλετε είτε όχι, ανεμογεννήτριες θα μπουν. Δυστυχώς το ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το δούμε, δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, γράφει ο Χριστός. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και αυτό το παιχνίδι με τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο, τιμή Brent, ενδεικτική της αγοράς, υποχώρησε στα 70-72 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή επέστρεψε στα προπολεμικά επίπεδα. Ωστόσο, στη χώρα μας η αποκλιμάκωση των τιμών δεν φαίνεται να περνά με ρυθμούς που θα έπρεπε στην αντιλία. Αντίθετα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με την πρόεδρο βενζινοπολών, την κυρία Ζάγκα, την παρακολουθούσα το πρωί, αμόλυβδη, όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά έχει τσιμπήσει, κινείται ανωδικά. Η μέση τιμή διαμορφώνεται γύρω στο 1,92 ευρώ το λίτρο. Άρα έχουμε νέα αύξηση 2 λεπτών, την ώρα που όλοι μας περιμέναμε και είχαμε και τις διαβεβαιώσεις από τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα διελιστήρια επιμένουν ότι σταδιακά θα γίνει όλο αυτό, θα περάσει στην αγορά η πτώση. Και σκέφτεσαι, βρε αδερφέ, δηλαδή έχουν περάσει 3 εβδομάδες από την πάυση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή, από το τέλος του πολέμου. Πόσο σταδιακά, πόσο σιγά σιγά δηλαδή πρέπει να περιμένεις. Αντίθετα, από την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου άρχισε να γίνεται λόγος, και από τη δεύτερη οι τιμές άρχισαν να αυξάνονται και είδαμε που κάθισε η πύλια. Το επιχείρημα ήταν ότι είχαμε νέες προμήθειες, μάλιστα. Και τώρα, 3 εβδομάδες μετά, σκέφτεσαι ότι τα διελιστήρια δεν άδειασαν, άρα δεν προμηθεύθηκαν με τις νέες τιμές καύσιμα. Πώς γίνεται να λειτουργούν ακριβώς αντίθετα, στην αύξηση, αλλά όχι στη μείωση, είναι αξιοπορίας. Και βέβαια και στο πετρέλαιο κίνησης κατά τα μαντάτα, γιατί είχαμε την κατάργηση της επιδότησης των 15 λεπτών. Τσίμπησε, λέει, άλλα 4-5 λεπτά, οπότε είναι συν 20 λεπτά πάνω. Μέση τιμής για πετρέλαιο κίνησης 1,73 ευρώ το λίτρο, αμόλυβδη κοντά στα 1,91-1,92, κάπου εκεί γύρω. Και εδώ έρχεται και διαψεύδεται για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός, που ως άλλη θεία τι μας έλεγε, ότι παρακολουθούμε και ότι θα έχουμε πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, θα υποχωρήσουν. Άρα, παρά τους χρησμούς σας, κύριε Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν είχαμε μείωση, αλλά το αντίθετο, αυξήσεις είδαμε. Με τη χώρα μας να βρίσκεται, εννοείται, στην πετάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ακριβότερα καύσιμα, αγαπημένη μου. Και λες, πόσο υπομονή να κάνω πια, πόσο κοροϊδία να ανεχτώ. Δες κουβέντα, δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε άλλα πράγματα για την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Εννοείται πως θα έπρεπε να κάνει αναφορά για το τραγικό τέλος της γυναίκας, της Βάγιας Νέστορα. Αλλά βέβαια άφησε έτσι, έριξε και σκιές για τοξικότητα, διχασμό όσον αφορά την αντιπολίτευση. Μίλησε για τις τιμές των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, λες και είναι φθηνά και πρέπει να θριαμβολογούμε γι' αυτό. Θα κάνετε μια υπομονή, σου λέει, μέχρι το Σεπτέμβριο, εκεί γύρω. Γιατί πάμε και για εκλογές, θα δείτε μειώσεις σε κάποια προϊόντα. Τι άλλο είπε? Πήρατε, λέει, και τα 150 ευρώ, καλύφθηκαν 1,5 εκατομμύριο παιδιά.
Είχαμε όλη αυτή τη ρύθμιση για τις συντάξεις Χειρίας και μας μίλησε και για επιστροφή των νέων στη χώρα μας από το εξωτερικό. Πού τα είδε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός? Είδατε εσείς να επιστρέφουν νέοι μας από το εξωτερικό? Εσύ, Βαγγέλη, από την Ελβετία βλέπεις να ετοιμάζουν βαλίτσες οι νέοι μας να επιστρέψουν πίσω? Δηλαδή, ειλικρινά νομίζω πως μας εμπέζουν ξεκάθαρα, γιατί κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε όσον αφορά την οικονομία, η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η τσέπη μας διαψεύδει τους όποιους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι όλα πηγαίνουν καλά. Οπότε σε καμία περίπτωση τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το κυριακάτικο μάζεμα είναι μια επικοινωνιακή φούσκα που φουσκώνει. Απλά θα κάνει θόρυβο όταν σκάει το μπαλόνι. Δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί. Εδώ μεταξύ είχαμε και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Οι γονείς που είχαν την χαρά να δουν τα παιδιά τους να περνούν σε κάποια σχολεία, αλλά δυστυχώς μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έσπευσαν κατευθείαν. Οπότε ό,τι φθηνό υπήρχε, νομίζω πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένα μικρό σπίτι να νοικιάσει ένας φοιτητής. Η λύση είναι η συγκατοίκηση, και το χειρότερο, υπάρχουν και αυτοί οι γονείς που δυστυχώς δεν αντέχουν να στείλουν τα παιδιά τους με αυτήν την ακρίβεια, με αυτήν την δύσκολη κατάσταση, ούτε να συγκατοικήσουν. Οπότε τα βλέπουν να πασχίζουν, να περνούν στο πανεπιστήμιο και αναγκάζονται να ξαναδίνουν με την ελπίδα μήπως μπορέσει και περάσει το παιδί τους κάπου κοντά ή ακόμη καλύτερα στον τόπο όπου μένουν, για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Τους βλέπει ο Πασχάλης, γέμισαν, σου λέει, τα αεροδρόμια, οι σταθμοί, τα λιμάνια με νέους που επιστρέφουν. Ναι, δεν ξέρω πόσο ακόμη, Πασχάλη. Εγώ μια χαρά το βλέπω, Θεανό μου. Αυτοί που θα πάνε στις κάλπες, ελπίζω να το δουν και να ανοίξουν τα μάτια τους. Τι λέει, έχω δύο παιδιά, μου γράφει ο 068, και έναν γαμπρό και δύο εγγόνια στο εξωτερικό. Δυστυχώς δεν ετοίμασαν βαλίτσες. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου στέλνει εικόνες, έτσι, γροθιά στο στομάχι, από καΐδια, από την φωτιά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό αντικρίσαμε το πρωί μόλις φτάσαμε στις δουλειές μας. Ευτυχώς η φωτιά έκαψε μόνο φορτηγά. Βέβαια, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου κάποιοι κάτοικοι εδώ δεν έχουν πιστεί ότι η φωτιά μπήκε από τον 76χρονο, γιατί άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο και έπειτα είδαν σπίθες φωτιά. Πιο πιθανό είναι να μπήκε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ και από ένα πουλί ενδεχομένως. Και με τα πουλιά είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είπαμε, Θοδωρή, και στο ξεκίνημα ότι εννοείται όλα τα ερευνούμε, όλα είναι στο τραπέζι, και φωτιά από αμέλεια και ο εμπρισμός είναι, αλλά ναι, μπορεί ενδεχομένως, μπορεί και από τον 76χρονο, να το δεχτούμε και αυτό. Ήταν η ώρα η κακιά, μπορεί να ήταν.

κάπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξεκινήσαμε για μία ακόμη χρονιά πολύ πολύ δύσκολα και έγινε focus εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Μακάρι να μπορούσα να μεταφέρω αυτά που μου γράφεις, αλλά είναι δύσκολο. Έχουμε και το εσουρού, καταλαβαίνεις. Καλή εβδομάδα, μας γράφει η Θάλια. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς ως κάτοικοι, ως πολίτες, ως λαός. Συμβαίνει εδώ και χρόνια η αντικατάσταση του πράσινου με πράσινα άλογα και παράλογα. Οι Αλβανοί που αγαπούν τόσο πολύ τη χώρα τους είναι στους δρόμους. Εμείς τι κάνουμε, μας γράφει. Ναι, είναι οι καρακάξες αυτές. Οι μαύρες και οι άραχνες. Όλα, μα όλα συμπτώσεις, μου γράφετε, δεν μπορεί.

στο νου ορισμένα από τους φακέλους Epstein, οργανωμένα σχέδια για αυτό, για εκείνο, για το άλλο, και όλοι κατευθυνόμενοι, όλοι εκβιαζόμενοι. Και βλέπετε πόσο εύκολα ξεχάστηκε η ιστορία. Ένας πόλεμος, μια οικονομική κατάρρευση, ο φόβος ότι μπορεί να έρθουν χειρότερα, και ποιος θα ασχοληθεί με τους φακέλους. Άντε γεια σου, λέει.

σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άμεσα, λέει, θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, θα στηθούν από τον επόμενο μήνα κιόλας οι επιχειρήσεις. Κανένα άγχος. Και η αναδάσωση, να υποθέσω, γιατί για αναδάσωση δεν βλέπω κάτι. Ναι.

Και κάπως έτσι, με αυτά και με τα άλλα, θα σας αποχαιρετήσω. Ήταν δυστυχώς αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας. Έτσι κλείσαμε με φωτιές. Με φωτιές ξεκινάμε. Είπαμε πως η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες, με τους ήρωες αυτούς που καθημερινά μπαίνουν στην μάχη. Περαστικά να ευχηθούμε στα παιδιά μας που νοσηλεύονται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι τρεις πυροσβέστες. Ευχόμαστε περαστικά όλα να πάνε καλά. Συνέχεια εδώ στον Focus FM με τον Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα, από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ας έχουμε ένα όμορφο, ένα καλό μεσημέρι και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και Σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries.

0: 7109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιγκεν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε κανάλι στο TikTok. Τι θέλετε, εφαρμογές, σε tablets, σε κινητά, σε τηλεοράσεις, σε τι θέλετε. Για να μαθαίνετε την αλήθεια από όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, διότι από τύχη ζούμε από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Με αυτό το ανοργάνωτο κράτος, με αυτούς τους πραγματικά πολιτικά γελίους εξουσιαστές, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν ιδέα, και θα κάνουμε σήμερα μια ανάλυση για τις φωτιές και για όλα όσα συμβαίνουν. Πριν ξεκινήσω όμως να κάνω την ανάλυση μου για τις φωτιές, για τους δήμους, για τους ανοργάνωτους, για την πυροσβεστική, για την αστυνομία, για τον πρωθυπουργό, για την υπουργό πολιτικής προστασίας και για όλους αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι παίζουν το βιολί και το κλαρίνο, θέλω να αναφέρω κάτι για τον μοναδικό γιατρό του Καστελόριζου, ο οποίος συνελήφθη, ο γιατρός, ο μοναδικός, ως εγκληματίας. Του βάλανε χειροπέδες, τον βγάλανε οι αστυνομικοί, να πούμε, εν ώρα υπηρεσίας στο δρόμο, τον πήρανε αυτόφορο γιατί ή για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε υπηρεσία. Με την ιατρική του μπλούζα, με χειροπέδες, λες και ήταν ύποπτος φυγής ή ο μοναδικός γιατρός στον κόσμο ο οποίος αντιδράει σε όλα όσα συμβαίνουν. Και άφησαν κάπως έτσι τη θέση του ιατρείου κενή. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο άνθρωπος διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες διαμονής του. Το καταλαβαίνετε? Και η εισαγγελέας ακόμα δεν έχει λάβει κάποια μέτρα για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους πολιτικούς καραγκιόζηδες. Τι λέει ο ιατρικός σύλλογος της Ρόδου? Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος γνωρίζει το θέμα και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως? Και στην τελική τι λένε και οι ντόπιοι? Αν πάθετε κάτι ρε, τι θα κάνετε? Θα πάτε στα κρατητήρια να βρείτε το γιατρό? Αντί για να του σταθείτε που είναι ο μοναδικός γιατρός και προσπαθεί να ανταπεξέλθει υπό άδειες συνθήκες, επιτρέψατε να τον πάρουν με χειροπέδες και να τον πάνε μέσα για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί έδειξε την τηλεόραση στο σπίτι του, το σπίτι που του έδωσαν να μείνει. Δήμαρχος, εισαγγελέας, αστυνομική, διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, υπουργοί υγείας, όλοι μαζί, τι κάνετε ρε? Και οι ντόπιοι, δεν τρέπεστε καθόλου? Μετά αναρωτιέστε γιατί δεν έχουν, γιατί δεν θέλει κανένας γιατρός να πάει στα νησιά. Αλλά μια κοινωνία χωρίς παιδεία, μια κοινωνία χωρίς αυτογνωσία, μια κοινωνία χωρίς κριτική σκέψη, καταλήγει να χάνει τον άνθρωπο και να λατρεύει το θέαμα, να λατρεύει τους εφετζίδες. Και φυσικά να είναι όλοι πνιγμένοι στο φόβο και στην ευκολία. Γιατί? Για να πιστεύουν τους ονεδίτες και τους νεοδημοκράτες και τους δαπίτες που βάζουν μπλουζάκια και γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Αν θυμηθώ το Μπλεύρη, το γιο που πήγε μέσα στα Εξάρχεια και φορούσε σχεδόν πάμπερς. Αν θυμηθώ ότι στην πρώτη γραμμή στις φωτιές δεν είδα ποτέ άτομα από τη ΔΑΠ. Αν θυμηθώ ότι ποτέ δεν κάνανε κάτι για τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες όλοι αυτοί παρά μόνο για την παράταξή τους, τότε θα καταλάβω και εγώ και εσείς το ότι έχουμε να κάνουμε με εφετζίδες. Και μόνο εφετζίδες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό. Για τα παιδάκια του κομματικού Σωλήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά μου τις πάνε περισσότερο από τον καθένα οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για ένα θέμα και εκφέρουν άποψη. Δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω κάποιον που δεν ξέρει τι λέει. Δεν έχει ασχοληθεί και μιλάει. Δεν μπορώ να κάτσω να τον ακούσω. Αφού δεν ξέρεις τι έχει γίνει ρε αδερφέ, γιατί μιλάς?
Κάτσε, ψάξε, βρε, συνειδητοποίησε. Και μετά έλα ξανά να μου πεις ότι έχω δίκιο. Και θα ξεκινήσω για αυτές τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Πίστεψέ με, το Ρεόκαστρο το ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Πίστεψέ με και τις τριγύρω περιοχές τις ξέρω απ' έξω και ανακατωτά. Γιατί μένω εκεί. Γιατί ήμουνα και στις δύο πυρκαγιές, γιατί έχω γνώση, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους και δεύτερη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων να μας πούν και αυτή την άποψή τους. Τρίτη ώρα θα έχουμε στον αέρα και τους κατοίκους της Φιλοθέης. Για να τα ακούσετε και από αυτούς. Γιατί είστε και άπιστοι θωμάδες. Θα τους βγάλω εγώ στον αέρα και τους πυροσβέστες και τους κατοίκους της περιοχής. Να δούμε τι έγινε και γιατί κάηκε ό,τι κάηκε. Και γιατί θρηνήσαμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Ένα πατέρα και ένα γιο. Και δεν την έχει πληρώσει ακόμα κανένας για αυτές τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά σας είπα, φτιάξαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους τις ευθύνες. Φτιάξαν το 112 για να σας έρχεται μηνυματάκι που θα λέει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή σας. Και από εκεί και πέρα είστε υπεύθυνοι εσείς για την πάρτη σας. Γιατί εμείς σας ενημερώσαμε. Αυτό λέει η πολιτική προστασία. Καλά τώρα για κάτι σαλιάριδες που βγαίνουν όλη μέρα και λένε μπράβο στην ΕΡΤ. Έχω να πω και στην ΕΡΤ διάφορα. Τι δεν δείξανε. Και πώς παρουσιάσανε το πράγμα ενώ δεν μπήκανε στα βαθιά, δεν κολύμπησαν στα βαθιά. Από μακριά δουλειά δεν γίνεται με μια καμερούλα να λέτε την άποψή σας. Ελάτε στην πρώτη γραμμή. Εκεί να πάτε με τα παιδιά. Με τους εθελοντές. Εκεί που δίνεται η μάχη. Εν τω μεταξύ, κοιτάς και ανέφερα τους εθελοντές. Κάνανε ρε παιδιά κάλεσμα εθελοντών. Βγάλανε έκτακτη ανακοίνωση. Κινητοποίηση λέει των εθελοντών. Καλούνται όλοι οι εθελοντές Θεσσαλονίκης. Οι διασώστες. Όσοι μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη. Να έρθουν στο σημείο για να βοηθήσουν. Ναι. Και πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί και τους διώχναν οι αστυνομικοί. Για να καταλάβεις τώρα τι οργάνωση υπάρχει. Κάνανε κάλεσμα για εθελοντές, πήγαιναν εθελοντές και οι αστυνομικοί τους διώχνανε. Ρε αφού τους έλεγαν τους αστυνομικούς οι άνθρωποι. Ρε αφού μας ζητήσανε οχήματα 4x4. Αφού ζήτησαν υποστηρικτές. Αφού ζήτησαν χειριστές ασυρμάτων και ομάδες επικοινωνιών. Αφού ζήτησαν γενικά άτομα που μπορούν να συνδράμουν. Για ποιο λόγο μας διώχνετε? Τους διώχνανε οι αστυνομικοί. Κανένας δεν πήγαινε από μόνος του. Όλοι περιμένανε εντολές, όλοι περιμένανε οδηγίες. Και εννοείται πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος και είναι ευθύνη όλων μας αυτό. Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι για να υπάρχει ασφάλεια. Τι να σου κάνουν όμως 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα? Γιατί τόσοι είναι. 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Τι να σου κάνουνε. Πάλι καλά είναι και οι άνθρωποι με τους μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ. Πάλι καλά είναι οι αγρότες. Άλλο και αυτό, τους αγρότες τους έχετε απλήρωτους. Τους έχετε βγάλει εγκληματίες. Η κυβέρνηση και τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στις φωτιές είναι οι πρώτοι που παίρνετε τηλέφωνο. Να βάλουν τα μηχανήματα και να δημιουργήσουν ζώνες. Οι αγρότες που μας λέτε εσείς που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο είναι ο Δημοκράτες και οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι. Ότι είναι απατεώνες. Γιατί αυτό το μήνυμα έχετε περάσει. Ότι οι αγρότες είναι απατεώνες. Ενώ οι αγρότες δεν είναι απατεώνες. Οι αγρότες είναι πρώτοι σε κάθε πυρκαγιά. Είναι οι άνθρωποι που παρέχουν αυτάρκεια σε αυτή τη χώρα. Είναι τα θεμέλια της Ελλάδας. Ο πρωτογενής τομέας. Και δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες. Μιλάω και για τους αλληλείς. Για τους μελισσοκόμους και για τους κτηνοτρόφους, για όλους. Αλλά μόνο έτσι μπορούν να καλύψουν την πάρτη τους είναι οι δημοκράτες. Και οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι για τη διαφθορά. Γιατί ήταν πρωθυπουργοί όλοι αυτοί. Για τη διαφθορά τους μόνο έτσι. Κατακρίνοντας τον Έλληνα πολίτη. Ποιος είναι όμως υπεύθυνος για αυτές τις εφιαλτικές στιγμές στο Ρεόκαστρο? Για αυτή την πύρινη κόλαση. Το ίδιο και για τη Λυτή. Ποιος είναι υπεύθυνος που καλέσαν ακόμα και το στρατό να έρθει και να πέσει στη μάχη, μπας και σωθούμε?
Εν έτη 2026 δεν μπορούμε να σβήσουμε φωτιά το βράδυ. Εν έτη 2026 ακόμα είμαστε με τα Καναντέρ του 1974. Ακόμα είμαστε με τα Καναντέρ του Παπαδόπουλου. Τι σας λένε λοιπόν εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί που παρουσιάζονται σαν προοδευτικοί, κάτι δήμαρχοι, κάτι περιφερειάρχες, κάτι αντιδήμαρχοι, κάτι βουλευτές, κάτι υπουργοί, κάτι τραγελαφικοί. Τι σας λένε? Ότι είναι φυσιολογικό μετά τις 8.30 αν πάρει φωτιά να καείτε ζωντανοί. Θα περιμένουμε να ξημερώσει για να μπορέσουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Στην ουσία δεν λένε αυτό έτσι ευθέως, αλλά αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε βράδυ να σβήσουμε τη φωτιά? Να μην υπάρχουν ένα αέρια μέσα? Σας έχω πει ότι στην Ρουμανία χρησιμοποιούν ντρόουν συγκεκριμένα με φωτισμό για να δημιουργούν συγκεκριμένες ζώνες για να μπορούν να βλέπουν πού να ρίξουν το νερό. Γιατί κάποιος μου είπε ότι φοβούνται και τους πυλώνες. Να βάλουν φωτάκια στους πυλώνες τότε. Και να πάρουν νέα αεροπλάνα για την πυρόσβεση. Δεν γίνεται να ρίχνουν 150 εκατομμύρια για τα σχολεία. 1 εκατομμύριο για μια πλατεία. 15 εκατομμύρια για αναπαλαίωση ενός κτηρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. 14 εκατομμύρια για ένα νηπιαγωγείο. Και να μην ρίχνουν λεφτά κάθε καλοκαίρι για την αντιπυρική περίοδο. Και θα σας πω ποιος φταίει. Περιμένετε, έχω όλες τις νομοθεσίες. Έχω όλες τις νομοθεσίες και θα σας πω εγώ ποιος φταίει. Γιατί δεν φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίνε αυτοί που είναι αρμόδιοι και κανονικά θα έπρεπε να έχουν πάει στη φυλακή. Και θα σας πω και ποιος πρέπει να πάει στη φυλακή. Πριν όμως ξεκινήσω να κάνω την ανάλυση για το τι ακριβώς έχουμε ζήσει όλες αυτές τις μέρες σε Λιτή, Ωραιόκαστρο και πάει λέγοντας, θέλω να σας πω κάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φίλοι μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε ότι τα σχέδιά τους ξετυλίγονται σταδιακά. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα γίνονται βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Και επειδή παλαιότερα είχα ψάξει το χάρτη της ΡΑΕ και είχα βρει ότι είχαν δώσει άδεια για 18 ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι οποίες αυτές άδειες έχουν παγώσει. Δεν έχουν καταργηθεί, έχουν παγώσει. Και είναι λογικό να έχουν παγώσει, γιατί ακόμα υπάρχει δάσος εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν πέτρες. Αλλά ακούστε, έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Γιατί λέει δημιουργήθηκαν οι δρόμοι αυτοί? Για τα λατομεία, γιατί δώσανε άδεια και σε 3 λατομεία. Είναι αυτό το θέμα που αναλύαμε τις προάλλες, που σπάνε όλο το βουνό και βγαίνουν τώρα και παρουσιάζουν ότι η προσωρινή ανάκληση είναι επίτευγμα. Γιατί αυτό παρουσιάζει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Ότι κατάφερε να διώξει τα λατομεία. Δεν είναι αλήθεια. Δεν έδιωξε τα λατομεία. Είναι μια προσωρινή ανάκληση. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη προσωρινή? Εκτός αν δεν ξέρετε ελληνικά. Προσωρινά. Προσωρινά. Ψάξτε να βρείτε τι σημαίνει. Μια χαρά θα συνεχίζουν τα λατομεία. Για να μην σας πουλάνε παπατζιλίκι. Και σταδιακά, από το πουθενά, εγώ πιστεύω ότι μια μέρα θα ξαναξεκινήσει αυτό το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, όπως είδαμε να ξεκινάει και με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως είδαμε να μην ενδιαφέρονται για τη φύση και για τις ανθρώπινες ζωές όλοι αυτοί στα υπουργεία, στις κυβερνήσεις, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που το μόνο που βλέπουν είναι χρήμα. Πάμε τώρα όμως να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, στη Λιτή ξεκίνησε μια φωτιά από την Ανθούπολη και έφτασε μέχρι τη Λιτή. Έγλυψε κυριολεκτικά τα σπιτιά και κόντεψε να κάψει όλο το χωριό. Κι άσε τι λένε τώρα τα καναλάκια. Κόντεψε να κάψει όλο το χωριό. Πάλι καλά ήταν οι εθελοντές. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το ότι είχαμε μια τραγική κατάσταση. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Χάσαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ένας πατέρας και ένα παιδί 12 ετών, το οποίο το περάσατε έτσι πολύ επιφανειακά, πολύ χαλαρά το περάσατε, το προσπεράσατε βασικά. Έλα μωρέ, και τι έγινε σε φάση? Και τι να κάνουμε σε φάση? Και δεν τρέπεστε καθόλου? Και δεν τρέπεστε καθόλου? Και μετά από την πυρκαγιά στη Λιτή, στην οποία δώσανε μάχη, ξαναλέω, οι εθελοντές. Αν δεν ήταν εθελοντές, δεν γινόταν τίποτα.
Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες είναι καθημερινοί ήρωες. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν και δεν μπορούν, έτσι όπως έχουν καταντήσει το πυροσβεστικό σώμα όλοι αυτοί εδώ πέρα και οι φήνες. Γιατί θέλει ψυχή να ανεβαίνει στο Καναντέρ το 74. Θέλει ψυχή να είσαι στην πρώτη γραμμή και να παλεύεις με τη φλόγα. Θέλει ψυχή, είναι ήρωες. Δεν φταίνε σε τίποτα αυτοί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τα ακαθάριστα αγροτεμάχια, με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί υπάρχει νομοθεσία. Εντάξει, τι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Γιατί κάποιοι έχουν αγροτεμάχια και οικόπεδα και δεν τα καθαρίζουν. Όταν λοιπόν εκεί πέρα έξω, για τις πυρκάγιες. Ναι, για τις πυρκάγιες. Πάμε για τις φωτιές, ναι. Για τις φωτιές σου λέω. Ωραία. Για τις πυρκάγιες. Όταν υπάρχουν εκεί πέρα έξω Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια τους, δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και δεν συμμορφώνονται, πρέπει ο Δήμος, υπάρχει νομοθεσία, το λέει ο νόμος 4662 του 2020 και προσθέθηκε και άρθρο, το άρθρο 43 του νόμου 5281 του 2026 και το άρθρο 44 του ίδιου νόμου, που προβλέπουν τι? Ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει ελέγχους και όταν διαπιστώνει ότι ο χώρος δεν έχει καθαριστεί, πρέπει να προχωρήσει σε αυταπάγγελτο καθαρισμό για να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Και στη συνέχεια στέλνει το κόστος του καθαρισμού στον ιδιοκτήτη και του στέλνει μαζί και ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί. Δεν λειτουργούν όλα όπως σας λένε με καταγγελίες. Είναι υποχρέωση του Δήμου. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου, να προχωράει αυταπάγγελτα, να καθαρίζει και να στέλνει την απόδειξη στον ιδιοκτήτη μαζί με ένα πρόστιμο. Γιατί παίρνουν κάποιοι στο Δήμο και τους λέει ο Δήμος, εμείς κινούμαστε μόνο με καταγγελία. Είναι ψέματα. Σύμφωνα με το νόμο 5281 του 2026 και το άρθρο 53 του νόμου, όπως σας είπα, 4662 του 2020, οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους. Εντάξει, είναι η αρμοδιότητά τους για την πολιτική προστασία. Δεν χρειάζονται λοιπόν καταγγελίες. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι όπως το αναλύω, φταίει ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει καθαρίσει τα αγροτεμάχια και δεν έχει προσπαθήσει μέσα από ελέγχους να συμμορφώσει τους ανεύθυνους πολίτες. Δεν συμμορφώνονται. Δεν κάνουν ελέγχους, παίρνει φωτιά και κεγόμαστε ζωντανοί. Θέλετε τώρα να σας πάρω εγώ μια βόλτα να πάμε σε ένα χωριό να δείτε πώς είναι το χωριό? Χωράφια ολόκληρα, οικόπεδα ολόκληρα που είναι στο Θεό. Τα χόρτα. Θέλετε να πάμε? Θέλετε, λέτε. Εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και όπως λέει ο νόμος 5281 του 2026 στο άρθρο 75 του κώδικα Δήμων, ο έλεγχος της στήρησης, της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, η διενέργεια του αυταπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων και ο καταλογισμός της σχετικής δαπάνης σε αυτούς είναι αναγκαίο. Άρα τι έκανε ο Δήμος? Έχει κάνει έλεγχο? Έχει καθαρίσει κανένα χωράφι? Έχει ρίξει κανένα πρόστιμο? Ή φοβάται μη χάσει ψηφοφόρους? Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ και την ΑΔΜΙΕ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα σύστημα ολόκληρο, ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν κλαδιά που ακουμπούν ή πλησιάζουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ για τις γραμμές υψηλής τάσης. Και η νομοθεσία και οι οδηγίες πολιτικής προστασίας και σε εκείνη την περίπτωση προβλέπουν ότι οι φορείς αυτοί έχουν υποχρέωση να εκτελούν προληπτικά κλαδέματα δέντρων κατά μήκος όλων των γραμμών. Είναι υποχρεωμένοι να αποψηλώνουν τη βλάστηση κάτω από τα κρίσιμα σημεία του δικτύου και γενικά να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη πυρκαγιών και να απομακρύνουν εννοείται και τα υπολείμματα των εργασιών τους. Ο νόμος 4001 του 2011
ορίζει ότι ο διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΔΕ, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, για την ανάπτυξη και συντήρηση του δίκτυου διανομής. Τους ελέγχει κανένας? Γιατί εγώ ξέρω ότι σε όλη την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι πολλές φωτιές παίρνουν από τις κολόνες της ΔΕΗ. Ξέρει κανένας τι λέει ο κώδικας διαχείρισης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει εγκριθεί με απόφαση της ΡΑΕ? Η απόφαση 395 του 2016. Ξέρετε τι λέει? Ο κώδικας εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του ΔΔΕ για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου. Είναι δική τους υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση κανενός Έλληνα. Ο Έλληνας είναι ο μόνος υπεύθυνος για να καθαρίζει τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά του. Και αν αυτός είναι ανεύθυνος, πρέπει να τον συμμορφώνει ο Δήμος, η τοπική κοινότητα. Με έλεγχο. Δεν γίνεται επειδή είναι οι άλλοι ανεύθυνοι να πάρουμε εμείς φωτιά και να καούμε. Γιατί εκεί στο Δήμο έχουν βολέψει τη Σάρα και τη Μάρα και βαριούνται να βγούνε να κάνουν μια βόλτα και βαριούνται να το τρέξουνε. Και έρχεται ο άλλος χθες στην πλατεία με το μουστάκι του και μου λέει ότι θα στηρίξει το δήμαρχο που στρώνει δρόμους. Ναι, το δήμαρχο που στρώνει δρόμους. Με τα σωσόνια. Να στηρίζει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει κατανοήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Χωρίς να έχει κατανοήσει ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είμαι εγώ ο καπετάνιος του πλοίου. Άλλος είναι ο καπετάνιος. Και ο καπετάνιος έχει την ευθύνη. Και επειδή εσύ με το μουστάκι είσαι και στην πρώτη γραμμή και παλεύεις με τη φλόγα, έχεις δει ποτέ τον δήμαρχο στην πρώτη γραμμή να παλεύει μαζί σου? Έχεις δει ποτέ τον αντιδήμαρχο στην πρώτη γραμμή να παλεύει μαζί σου που γυρνάνε στα πανηγύρια και στα καφενεία? Δεν τους έχεις δει? Σαν τον Έρωνα κάθεται στο θρόνο του και βλέπει την πόλη να καίγεται. 30 άτομα ρε, 30 άτομα σώσαν 150 παππούδες στο Ρεόκαστρο από το γυροκομείο. Δεν είχε πατήσει ούτε αστυνομία, ούτε πυροσβεστική, ούτε ο δήμαρχος που στρώνει δρόμους. Κανένας δεν είχε πατήσει, 30 άτομα από την Ηλιούπολη. 150 παππούδες και γιαγιάδες απεγκλώβησαν, που θα πέθαιναν από ασφυξία. Και σας λένε ότι πήρε φωτιά να πούμε από τον παππού που σπίνιαρε και έκανε μπάντες και οχταράκια. Ωραία, εγώ σου λέω ένα τυχαίο περιστατικό. Πετάει ο άλλος το τσιγάρο γιατί είναι μακάκας. Πάει ο παππούς και κάνει μπάντες μέσα στα χωράφια και πετάει σπίθες στο λάστιχο. Τι λάστιχο ήταν αυτό, ένας θεός ξέρει. Και βάζει φωτιά. Τι σημαίνει ότι θα πάρουμε φωτιά και θα καούμε ζωντανοί? Και ευθύνονται μόνο αυτοί? Και χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και δεν έχει πάει κανένας φυλακή? Άντε αυτός ήταν ό,τι ήταν ο άνθρωπος, συγχωρεμένος, καλά να είναι όπου κι αν είναι και έμενε μέσα στο δάσος. Ο Δήμος, η τοπική κοινότητα, η περιφέρεια, οι υπουργοί, το ένα το άλλο. Έχουν κάνει ποτέ μια βόλτα να δούνε πού υπάρχουν σπίτια? Η πυροσβεστική έχει κάνει ποτέ έλεγχο να δει αν είναι έτοιμοι αυτοί οι άνθρωποι να σωθούνε? Το καταλαβαίνετε ότι το ελληνικό κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει πολιτική προστασία και ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη? Και στα ζώα. Και αναρωτιέμαι πλέον ποιος είναι άνθρωπος και ποιος είναι ζώο. Και όλοι εσείς που έχετε δεμένες στις ψυχές, είστε δίποδα ζώα. Βγάλτε την αλυσίδα ρε από τα σκυλιά. Βγάλτε την αλυσίδα ρε από τα ζωάκια. Πήγα σε αυτό το σπίτι και τα είδα καμένα. Δεμένα με αλυσίδες και καμένα τα ζωάκια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Φωτιές εδώ, φωτιές εκεί, παντού φωτιές κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει τρόπος να μην κινδυνεύουν τα χωριά μας από φωτιά? Πείτε μου, υπάρχει? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορούμε να προφυλάξουμε τις περιουσίες μας, τις ζωές μας. Και να μας λένε δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται, απλά εσείς είστε ανεύθυνοι. Είστε άεργοι, ανίκανοι. Και τώρα με ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης, είμαι εγώ στη δυσάρεστη θέση να σας το ανακοινώσω. Κατάλαβες τώρα? Είμαι εγώ στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πέθανε η γυναίκα του εκπαιδευτικού στη Λυτή. Πέθανε η γυναίκα η οποία ήταν στο Ιπποκράτειο με τα εγκάβματα. Τώρα μόλις μου το έστειλε από μέσα η Δέσποινα Ιμποτίτση.
τρίτη ζωή που χάνεται λόγω του ότι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχες, όλοι δεν μπορούν να καθαρίσουν στην περιοχή που ζει ο καθένας και που είναι υπεύθυνος ο καθένας στα χωράφια. Πέθανε και η γυναίκα. Θεός χωρέστηνα, καλό ταξίδι, τραγωδία στη Λυτή. Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε και αυτοί γυρνάνε από πανηγύρι σε πανηγύρι και μας το παίζουν ευεργέτες. Καταλάβατε? Και βγαίνουν στα κανάλια και κάνουν δηλώσεις με make-up. Και μετά σε φταίω εγώ που τρελαίνομαι. Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Και θα πάμε και στους πυροσβέστες και θα μιλήσουμε δεύτερη ώρα και με τους πυροσβέστες, για να δείτε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε από τύχη. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουν όλοι αυτοί οι τοπικοί άρχοντες που το παίζουνε φίρμες. Φίρμες το παίζουνε. Τους πληρώνουμε κιόλας 2,5 και 3 και 4 και 5 χιλιάρικα κάθε μήνα ανάλογα με τη θέση τους. Και τους δίνουμε και αμάξια και κάνουν και βόλτες και υπάρχουν και υπερκοστολογήσεις και ο εισαγγελέας δεν ελέγχει κανέναν και η ΑΔΕ δεν ελέγχει κανέναν και κάθε ανεξάρτητη αρχή είναι μέσα στο κόλπο. Και άμα λάχει και είναι και κάνας ολιγάρχης στην περιοχή που θέλει να σπάσει κανένα βουνό, πέφτει και καμιά χειραψία κάτω από το τραπέζι. Για να μην πω τι άλλο περνάει κάτω από το τραπέζι. Τι να το κάνω εγώ όταν βγαίνει ο δήμαρχος και μου λέει σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Και τι έκανες για να μην έχουμε δύσκολες μέρες? Τι μέτρα πήρες? Ας τα ευχολόγια. Τι μέτρα πήρατε όλοι εσείς οι τοπικοί πρόεδροι, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, για να μην καούμε ζωντανοί? Σου λέω έλα να σε πάρω μια βόλτα εσύ εκεί έξω, έξω που ακούς, να σε πάω σε ένα σημείο να σου δείξω τι κατάσταση επικρατεί. Να σου δείξω τι κατάσταση επικρατεί που αν πέσει ένα σπίρτο θα καούν όλα τα σπίτια, όλα τα χωριά. Τι μέτρα πήρατε ρε? Τι κάνατε? Τίποτα δεν κάνατε. Μια ζωή θα φταίει ο άνεμος, μια ζωή θα φταίει αυτός που πετάει το τσιγάρο, που φταίνε και αυτοί να πάνε και αυτοί φυλακή. Αυτός που πετάει το τσιγάρο να πάει φυλακή, να το τιμωρήσετε, ναι. Αλλά δεν γίνεται να χρεμόμαστε από την ανευθυνότητα κάποιου για το αν θα καούμε ή δεν θα καούμε. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Πρέπει να έχουμε κοιτάξει μπροστά, να είμαστε ένα βήμα μπροστά για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά. Δεν γίνεται να λέμε κάνε ευχή να μην ρίξει ο άλλος το τσιγάρο. Και επειδή με λένε και συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο και κάτι τέτοιες τρέλες. Ακούστε. Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ δύο χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, απ' το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, απ' το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια αφού κάηκε όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα. Να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο. Και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει. Γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον. Και στην τελική να πληρώνουν ενίκιο ρε, για ό,τι έχουν τοποθετήσει πάνω στα ελληνικά βουνά που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να πληρώνουν ενίκιο. Με ποιο δικαίωμα το κάνανε? Είναι παράνομο. Όλο αυτό που κάνουνε είναι παράνομο, σας το λέω ξεκάθαρα. Και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο είναι παράνομο. Γιατί υπάρχει και εκεί νομοθεσία. Άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. Κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα από τότε που υπάρχει αυτή η παράγραφος, τουλάχιστον από το 1974, που δεν παρερμηνεύεται
ούτε νόμος, ούτε οικία, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να την υπερκεράσει. Οτιδήποτε χτίστηκε σε περιοχή που κάηκε ή καταστράφηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. πλημμύρα, υλοτομία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και κατασκευάστηκε πάνω σε καμένο έδαφος, πρέπει να κατεδαφιστεί. Γιατί? Γιατί είναι παράνομο. Πρέπει να κηρυχθεί άμεσα η περιοχή αναδοσωτέα και να ξαναυπάρξουν σε αυτά τα βουνά τα δάση που κάηκαν. Και αυτή είναι και η λαϊκή απέτηση. Δεν ρώτησαν τον ελληνικό λαό αν τους επιτρέπει να βάλουν πάνω στα δικά μας βουνά ό,τι βάλανε. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο και λέει ότι αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Αλλά το έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα μέχρι αηδίας. Το έχουν κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα. Ποιοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν δημοκράτες? Ποιοι αυτοί που βγαίνουν να πούμε και λένε δεν σας φοβόμαστε? Τι να φοβηθείτε, ρε? Μας έχετε, λέει, λατήσει. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο με τις πολιτικές σας. Και ο Έλληνας έρχεται και μου λέει τι, ότι θα ξαναψηφίσει αυτούς που τον κατέστρεψαν, αυτούς που τον λαϊλάτισαν, που τον ξεπούλησαν. Και είστε και σοβαροί και θέλετε να στηρίξετε πάλι τους νεοδημοκράτες, είτε είναι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, υπουργοί, βουλευτές? Δεν πάτε καθόλου καλά, μου φαίνεται. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω να κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και όλα αυτά τα τσουτσέκια εκεί πέρα έξω που κυκλοφορούν και νομίζουν ότι θα καταφέρουν κάτι περισσότερο κοροϊδεύοντας τον κόσμο, δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Ήδη έχετε φάει σανό 15.000 φορές. Δεν γίνεται να ξαναφάτε σανό. Δεν γίνεται να ξαναπιστέψετε τα μέσα μαζικού επηρεασμού που παρουσιάζουν τρία πρόσωπα. Όλη μέρα τέσσερα. Όλη μέρα στην τηλεόραση τέσσερα πρόσωπα. Όχι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης, όχι ο Σαμαράς, όχι Καριστιανού, όχι Ανδρουλάκης. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτό τους βολεύει. Στο σύστημα είναι όλοι. Σου λέει μια χαρά. Δεν θα χάσουμε την εξουσία. Ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Ο ελληνικός λαός είναι κοιμισμένος. Έχει πέσει τα ναρκωτικά, στα αλκοόλια και στα ψυχοφάρμακα. Το μόνο που έχουμε είμαστε εμείς, φίλοι, ενωμένοι κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε κάθε δυσκολία. Γιατί αυτοί κυδεύουνε την Ελλάδα, κυδεύουνε την αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία πεθαίνει από αδιαφορία, δολοφονείται από τη νέα τάξη πραγμάτων με υπογραφή Μητσοτάκη, Τσίπρα, Σαμαρά, Ανδρουλάκη, με υπογραφή του διεφθαρμένου συστήματος. Αντί Στεφάνων, καλό όλους τους Έλληνες πολίτες να ξυπνήσουνε, να ενωθούνε και να αντισταθούνε. Γιατί καλός ή κακός, αν ζήσει ο λαός της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι αθάνατη. Επίσης, μιας και αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω για ανεμογεννήτριες, για σχέδια τα οποία ξετυλίγονται, όπως έγινε στην Εύβοια, όπως έγινε στη Ρόδο, σε δάση που κάηκαν, όπως έγινε στην Αλεξανδρούπολη πάνω στον Εύρο εκεί πέρα, όπως έγινε στις περισσότερες τοποθεσίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Για πείτε μου, έχετε πάει καθόλου στα σφαγεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσείς οι Θεσσαλονικείς, να δείτε τα καράβια που έρχονται με τις ανεμογεννήτριες φορτωμένες? Θέλετε να πάμε στα σφαγεία εκεί στην περιοχή που είναι το γνωστό μαγαζί με τα παιχνίδια, να ανεβούμε στο πάρκινγκ στον τελευταίο όροφο πάνω στην ταράτσα και να δούμε πιάτο το λιμάνι μέσα που έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες? Πού θα πάνε αυτές οι ανεμογεννήτριες? Γιατί τις φέρνουν τα καράβια εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γεμάτο ανεμογεννήτριες. Γεμάτο είναι. Και εγώ σας λέω, από πυρκαγιά σε πυρκαγιά, μετά θα γίνεται δρομάκι και θα μπαίνει το φουρφούρι. Αλλά εσείς πού να καταλάβετε? Εσείς νομίζετε αύριο θα γίνουν όλα αυτά? Σε 2-3 χρόνια, μην αγχώνεσαι. Βήμα-βήμα. Δεν βιάζονται. Και λέω, όποιος αμφισβητεί, όποιος δεν πιστεύει, να έρθει να τον πάω να το δω, να τα δει. Επίσης, έχω εγώ άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χόμπι και μπαίνει με τις γουρούνες μέσα στο βουνό. Είναι μια ομάδα 15 άτομα που έχουν τις γουρούνες και μπαίνουν μέσα στο βουνό και κάνουν βόλτες. Έχω το μήνυμα αυτού του ανθρώπου, του Τάσου συγκεκριμένα, τα χαιρετίσματά μας στον Τάσο, το μάχημο, ο οποίος τι μου λέει? Γρηγόρη, μπήκα, λέει, στο βουνό του Ροκάστρου μαζί με τους άλλους με τις γουρούνες και έχουν ανοίξει, λέει, πολλούς δρόμους ήδη.
Και έχουν ανοίξει και δρόμους ανάμεσα στα απάτητα, λέει, που ήταν παλιά. Και στην αρχή, λέει, νομίζαμε ότι είναι για την αναδάσωση. Και μετά είδαμε να φαρδένουνε τους δρόμους, μου λέει. Και μετά μάθαμε ότι δώσαν άδειες στα λατομεία. Και μετά τα λατομεία, ποιος ξέρει που άλλου θα δώσουν άδειες. Και ένας Θεός ξέρει για πόσο θα υπάρχει αυτή η ορεινή έκταση στο Ρεόκαστρο. Και υπάρχουν και φωτογραφίες για αυτά που λέμε. Όλα βγάζουν νόημα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να μην αρχίσω να λέω για το δασάρχη που έχει φτιάξει σπίτι εκεί στο Μελισσοχώρι και κόβει δέντρα. Ποιος θα πάει να πει το δασάρχη μην κόβεις δέντρα, αφού είναι ο δασάρχης. Το δασαρχείο θα πάει, ποιοι οι υπάλληλοι του θα πάνε να τον πούνε μην κόβεις δέντρα. Που έχει ξεκινήσει να πούμε από το πουθενά και εκεί που είχε μια αυλίτσα πλέον είναι έτοιμος να φτιάξει και πισίνα, έχει κάνει να πούμε μια επέκταση. Ρωτάω εγώ, ποιος είναι αυτός ο δασάρχης? Ποιο είναι το ονοματεπώνυμό του, γιατί έτσι μου τον αναφέρανε? Και ποιος τον έχει ελέγξει αν έχει κόψει δέντρα? Εγώ είμαι μάρτυρας ότι εκεί υπήρχαν δέντρα. Και έχει κόψει δέντρα. Πείτε μου εσείς πού να απευθυνθώ για κάποιον ο οποίος είναι δασάρχης και κόβει δέντρα. Στο δασαρχείο δεν πρέπει να απευθυνθώ? Και το δασαρχείο τι θα κάνει? Θα τα βάλει με το δασάρχη? Αδιέξοδο στη δημοκρατία σας. Να πάμε στον εισαγγελέα. Γιατί θα κάνει ο εισαγγελέας, αφού ο δασάρχης θα πει ότι δεν έχει κοπεί κανένα δέντρο? Βλέπεις πως μάνι-μάνι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσυλο και δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις. Γιατί? Γιατί έχουν μια καρέκλα εξουσίας. Αλλά δεν καταλάβανε καλά. Δεν καταλάβανε καθόλου καλά. Και γι' αυτό είναι εδώ ο Focus FM 103,6, για να αποκαλύπτει τα σκάνδαλά τους, για να αποκαλύπτει την κατάχρηση εξουσίας τους, για να αποκαλύπτει ποιοι είναι τα πολιτικά λαμόγια. Και μόλις μάθω το όνομά του, πρωτοσέλιδο θα είναι η μούρη του. Για να μάθει και ο κόσμος ποιοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους. Που αν πας εσύ εκεί πέρα έξω να κόψεις ένα δέντρο, θα σε σταυρώσουνε. Θα σου ρίξουνε πρόστιμο. Μόνο που δεν θα σε κλείσουνε μέσα κανένα φυλακή. Και για αυτούς είναι όλα ρόδινα. Για αυτούς στένε μόνο κάτι 75χρονοι. Κάτι παππούδες, οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι και κάνανε μπάντες και βάλανε φωτιά. Και το άκουσε αυτό ο Έλληνας και λέει πάμε για μπάνιο. Να πάτε για μπάνιο. Μιλάνε πολύ για την έξοδο χώρο, έτσι ακριβώς. Τρίτη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους από τη Φιλοθέη, οι οποίοι τι λένε, ότι δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κουρουνός στην περιοχή, στον οικισμό Φιλοθέη. Ότι οι πυροσβέστες το βράδυ εκείνο το κρίσιμο που γεγόντουσαν τα σπίτια τους δεν είχαν νερό, ρε. Δεν είχαν από πού να ανεφοδιαστούν νερό οι πυροσβέστες. Στη Θεσσαλονίκη, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην πόλη εδώ πέρα, λίγο πιο έξω. Δεν είχαν από πού να πάρουν νερό. Το καταλαβαίνετε, ξέμειναν οι πυροσβέστες από νερό εν έτη 2026. Να μας πούνε για τους αστυνομικούς που διώχναν τους κατοίκους, που δεν γνώριζαν τους δρόμους εκεί πέρα και τους έλεγαν οι κάτοικοι να σας βοηθήσουμε, να σας πούμε πώς θα πάτε εκεί που είναι να πάτε. Και μας λένε οι άνθρωποι πάλι καλά, κάποιοι αρνήθηκαν να φύγουνε και μείναν εκεί και βοήθησαν να σωθούν σπίτια τα οποία είχαν μέσα υγραέριο. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί που μείναν εκεί πέρα, λέει, θα είχαν ανατιναχτεί όλα. Ποια αντιπυρική ζώνη, μου λες εσύ, δεν υπήρχε τίποτα. Ποιο μέτρο πρόληψης? Χαρταετό. Ούτε νερό ούτε ρεύμα δεν είχαν σε κάποια φάση. Και είναι με γεωτρήσεις. Δεν μπορούσαν να αντλήσουν νερό, το καταλαβαίνετε. Τους βολεύει όμως να σωπαίνεις. Τους βολεύει να ξεχνάς. Τους βολεύει να έχεις το κεφάλι σκυμμένο. Γιατί? Γιατί είναι άεργοι. Ανίκανοι, μόνο το παίζουν ιστορία, μόνο ανοίγουν το στοματάκι τους. Και αυτό γιατί δεν τους έχει πάρει ο λαός αμπάριζα. Κάθεται ο άλλος ο φιλόσοφος, πίνει δύο ουίσκια, φοράει και το γυαλί και το παίζει να πούμε πολιτικός. Το παίζει να πούμε εκεί πέρα φίρμα. Το παίζει ευεργέτης που δεν έχει κουνήσει το πόδι του να πάει μέχρι το μέτωπο να δει αν είναι όλα καλά. Το παίζουν ιστορία. Γιατί? Γιατί τους έχετε δώσει το δικαίωμα.
γιατί στηρίζετε όλα τα μαμόθρευτα. Όλους τους χαρτογιακάδες. Δεν έχουν τα κότσια να βγουν να πουν την αλήθεια. Που σας έχουν φλωμώσει στο ψέμα και στις ψεύτικες υποσχέσεις. Που σας τάζουν χίλια μύρια και σας εκμεταλλεύονται. Ποιος είναι ρε αρμόδιος να μου πείτε εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή εκεί πέρα έξω γιατί έχω τρελαθεί. Ποιος είναι αρμόδιος να υποχρεώσει τους κατοίκους να διατηρούν καθαρά τα γοντεμάχια τους. Ποιος είναι ο Σερέτης, είναι ο αρμόδιος ή ο Δήμος. Ποιος είναι αρμόδιος να τα καθαρίσει αυτά πάγκελτα και να τους επιβάλλει πρόστιμο αν δεν το κάνουν από μόνοι τους, αν είναι ανεύθυνοι. Ποιος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον νόμο να πραγματοποιεί ελέγχους και να έχει φροντίσει ώστε όλα να είναι έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο το καλοκαίρι. Να προνοήσουνε τα λογικά πράγματα σας λέω. Θα σας πω εγώ γιατί μάλλον δεν έχετε ιδέα. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Μαζί με την πυροσβεστική, μαζί με την τοπική κοινότητα και μαζί και με την περιφέρεια και τα υπουργεία τους. Εδώ ούτε απαραίτητοι έλεγχοι γίνανε. Και είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Ακόμα υπάρχουν ακαθάριστα αγροτεμάχια τώρα που μιλάμε και οικόπεδα. Που μέσα να πέσει ένα σπίρτο θα γίνει πυρανάλωμα. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση, κανένα ουσιαστικό σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Ξέρετε μόνο τι υπάρχει. Φθηνά επικοινωνιακά τρίκ, ψεύτικες δηλώσεις για τα μάτια του κόσμου και ένα μάτσο ανίκανοι που γυρνούν από πανηγύρι σε πανηγύρι και το παίζουν ευεργέτες. Αυτό μόνο υπάρχει. Και αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ, οι επαγγελματίες χειριστές με τις μπουλντόζες και οι εθελοντές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, ακόμα θα κεγόμασταν. Και σας είπα, η πυροσβεστική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καθημερινοί ήρωες και τους ευχαριστούμε πολύ. Γιατί η μάχη που δίνουν με τις φλόγες θέλει ψυχή. Και μην ξεχνάμε ότι όταν διαμαρτυρήθηκαν για την τραγική κατάσταση στο πυροσβεστικό σώμα, φάγανε ξύλο από τους ματατζίδες. Φάγανε και ξύλο οι πυροσβέστες. Δεν μπορώ όμως να ακούω το ότι δεν έχουν ευθύνη όλοι αυτοί οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι που τους πληρώνουμε για να μας παρέχουν ασφάλεια και ότι φταίει μόνο αυτός που πέταξε το τσιγάρο ή αυτός που έκανε μπάντες. Είναι δυνατόν για ένα τέτοιο περιστατικό να καίγονται ολόκληρες περιοχές, ολόκληρα εργοστάσια, ολόκληρα σπίτια και να χάνονται ανθρώπινες ζωές? Είναι δυνατόν να μην λογοδοτεί κανένας για όσα έχουν συμβεί? Είναι δυνατόν αυτό το άθλιο κράτος και αυτή η άθλια δικαιοσύνη να μην ζητάει ευθύνες από κανέναν? Αν περιμένω εγώ να ενδιαφερθεί ο Δήμαρχος για το αν θα σωθώ, κλάφτα χαράλαμπε. Αυτοί σας λέω κοιτάνε το χρήμα και τη δόξα. Μόνο η ενότητα μπορεί να μας σώσει από όλους αυτούς τους εξουσιαστές της πλάκας. Και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να με αμφισβητήσει σε όσα λέω, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα. Να του δείξω με τα μάτια του όσα περιγράφω, γιατί εγώ τα ζω και τα βλέπω καθημερινά. Εντάξει, δεν πουλάω πρόλογο σαν αυτούς και δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζουν τα σταυρουδάκια ούτε οι ψήφοι. Εμένα με νοιάζει να μην καταστραφούμε και να μην χαθούν άλλες ζωές. Όμορφα και ωραία σας το εξηγώ. Και ποιοι ήταν οι εθελοντές? Η νεολαία, οι οπαδοί, οι αγρότες, οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες. Όπως σας είπα, ο απλός Έλληνας πολίτης έτρεχε να σωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας άλλος δεν θα ενδιαφερθεί περισσότερο από τον πυροσβέστη και από τον άνθρωπο που ζει στην περιοχή εκείνη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Τόσα χρόνια, ξέρετε, βλέπουμε να καίγεται εδώ, να καίγεται εκεί και τις περισσότερες φορές λέμε, έρε φίλε, τι πάθανε οι άνθρωποι. Είναι αλλιώς όμως να το βλέπεις και αλλιώς να το ζεις. Τρεις χαμένες ζωές. Ποιος θα πάει φυλακή γι' αυτό? Ποιος θα πάει φυλακή? Ποιος θα πάει φυλακή που 150 γιαγιάδες και παππούδες θα πεθαίναν από ασφυξία και τους σώσανε κάτι παοξίδες από την Ηλιούπολη? Ποιος θα πάει φυλακή που η φωτιά με αυτά τα χόρτα που υπήρχαν εκεί πέρα σε 10 λεπτά είχε διασχίσει 2 χιλιόμετρα? Ποιος θα την πληρώσει? Μπορείτε να με εξηγήσετε? Και στην τελική, πού είναι αυτά τα γαλάζια παιδάκια του κομματικού σωλήνα? Γιατί δεν βάλαν τα μπλουζάκια τους? Δεν σας φοβόμαστε να έρθουν στο μέτωπο να σβήσουν τη φωτιά? Ήταν απασχολημένοι, τρώγανε σούσι? Ή γλύφανε, να μην πω τι γλύφανε? Λέτε!
Δεν μιλάτε. Λογικό είναι να μην μιλάτε. Ντροπή σε όσους στηρίζουν τους συγκεκριμένους που κυβερνάνε και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, κάτι Τσίπρες, κάτι Σαμαράδες. Γιατί βλέπω άλλος μου λέει, α, είδες, λέει, αυτός ο δήμαρχος της Ψερίμου στηρίζει, λέει, τον πρώην πρωθυπουργό. Άμα τον στηρίζει, είναι και αυτός συνένοχος. Γιατί περάσαν αυτοί οι πρωθυπουργοί και απέδειξαν ποιοι είναι. Ο άλλος μου λέει, είδες, λέει, ο Φαραντούρης με επίδομα αλλοδαπής, λέει, πήρε, λέει, η απόσπαση η σύζυγός του και κάτι 250.000 ευρώ στις Βρυξέλλες και κάτι τέτοιες τρέλες. Ποιος Βαραντούρης, αυτός που αλλάζει γραβάτα κάθε εβδομάδα, που εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να πάει μετά στην Καριστιανού και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Ποιος Βαραντούρης, ρε, που είναι η ιδεολογία τους, που είναι οι απόψεις τους, δεν τρέπονται αυτοί, ρε, έχουνε θράσος. Έχουνε θράσος, εγώ γεννήθηκα και πιστεύω σε μία πίστη και έχω την οικογένειά μου και έχω μια συγκεκριμένη ομάδα και δεν αλλάζω. Και είμαι σταθερός στις απόψεις μου και στην ιδεολογία μου και θα συνεχίσω να λέω ότι είναι πρόβλημα οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα, ότι κυνηγάνε τον ελληνισμό, ότι φοβούνται τη λέξη έθνος, ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του πιο σοφού λαού του πλανήτη. Γιατί το δυτικό πολιτισμό εμείς το φτιάξαμε. 4 φορές κάψανε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι χριστιανοί και άλλοι 3 οι μουσουλμάνοι. Και όλη αυτή η γνώση, η μισή είναι στο Βατικανό και άλλη μισή είναι στους Άραβες. Θα συνεχίσω να φωνάζω για να το λέω. Μας χρωστάνε πολλά και μας φοβούνται. Γιατί αν ξεκινήσουμε να διεκδικούμε, δεν τους σώζει τίποτα. Ούτε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε από τις γενοκτονίες των Τούρκων, ούτε από τον τρόπο που φέρθηκαν σε αυτόν εδώ το λαό. Φοβούνται, τρέμουνε. Και επειδή μου μείνανε 2 λεπτά, θέλω να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Γιατί εκεί στο μέτωπο μπροστά είδα πολλούς που ήρθαν να τραβήξουν βιντεάκια. Ξέρεις, 2 πράγματα καθορίζουν το ποιος είσαι, λέγαν οι παλιοί. Η υπομονή σου όταν δεν έχεις τίποτα και η συμπεριφορά σου όταν έχεις τα πάντα. Λοιπόν, επειδή είμαστε ευγενικοί, την επόμενη φορά που θα τρέχει κόσμος και κοσμάκης με μάσκες, με μπλουζάκια στα κεφάλια, μες στη μαυρίλα από τις φωτιές και θα υπάρχουν εκεί πέρα στο σημείο άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη βολτούλα τους για να τραβήξουν τις φωτογραφιούλες τους και τα βιντεάκια τους για να το παίξουν ιστορία, θα αλλάξει και η συμπεριφορά, θα χαθεί και η υπομονή και η ευγένεια. Εντάξει, γιατί κλόουν δεν χωράνε σε τέτοιες τραγωδίες. Δεν χωράνε κλόουν, δυστυχώς. Λοιπόν, δεύτερη ώρα θα έχω μαζί μου το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ΠΑΣΠΙΔΕ. Οι μονάδες είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ. Για να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να τους ρωτήσω και εγώ πως το έχω στο μυαλό μου το έργο και να πάρουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Να μας διαφωτίσουν λοιπόν. Γιατί ακόμα κινδυνεύουμε. Μπορεί να έχει περιοριστεί και να ελέγχεται η φωτιά, αλλά ακόμα κινδυνεύουμε. Γιατί? Γιατί είναι ακαθάριστα τα αγροτεμάχια, τα οικόπεδα, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει οργάνωση και άμα πάρει φωτιά βράδυ, αποδεχτείτε το. Αποδεχτείτε το, θα περιμένουν να ξημερώσει για να τη σβήσουν. Όπως λέγανε στα ηχητικά που έβαλα προχθές για το μάτι, στη γιαγιά που πήρε τηλέφωνο στην πυροσβεστική και λέει, καίγεται το σπίτι μου, γύρω γύρω όλος ο κήπος. Και τη λέει ο πυροσβέστης, αραχτός και χαλαρός, λάστιχο έχεις γιαγιά? Λέει, όχι, δεν έχω λάστιχο, κάει και το λάστιχο. Ε, ωραία, λέει, τότε κάνε ψυχραιμία. Εντάξει, όλα οκ. Okay. Τι όλα οκ, okay, ρε, καίγομαι. Δώσε οδηγίες, τι να κάνω? Ψυχραιμία, όλα οκ. Okay. Σαν να την είπε, εντάξει, αποδέξου το, θα καείς. Αυτή είναι η Ελλάδα. Με το 100 που δεν το σηκώνει να πούμε 10 φορές αν πάρεις, με τις κρατικές υπηρεσίες που δεν σηκώνονται να κάνουν ελέγχους και περιμένουν την καταγγελία, βρήκανε τώρα την καραμέλα. Όλα γίνονται με καταγγελία.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Δεν φεύγει κανένας. Βάλε τώρα ένα ποντιακό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βάλε ένα ποντιακό. Το αντάρτικο, το ποντιακό. Για τους αντάρτες, τους πόντιους. Οι οποίοι δεν μασάνε τίποτα. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. Έλα, έλα, δώσ' το.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Ο τραγικός απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης αυξήθηκε σε 3 νεκρούς. Πέρα από το ανήλικο παιδί και τον πατέρα του, σήμερα κατέληξε και η γυναίκα του φιλόλογου που είχε πάθει ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωοπυρώσεων. Για ανυπολόγιστη καταστροφή από την πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τονίζει, όποιο αρπακτικό τολμήσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την τραγωδία θα μας βρει μπροστά του. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική περιοχή στην θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, ήχησε το 112 νωρίτερα για απομάκρυνση από την περιοχή. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτική έκταση νωρίτερα κοντά στην περιοχή Άφρατη του Δήμου Βιάνου Ηρακλείου Κρήτης. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Υψηλός ο κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις συγκαταλέγεται πλέον η χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, οι καθυστερήσεις έχουν αυξηθεί κατά 60%. Η κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά για τις πιέσεις στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με τον υδράργυρο να ακολουθεί ανωδική πορεία και να αγγίζει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευστράτιο Γιτσούδη. Καλησπέρα κύριε Γιτσούδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς είστε?
0: Καλά, εσείς? Ο κύριος Γιτσούδης, για το ακροατήριο, για να καταλάβει ποιοι πραγματικά είστε και το πόσο χρήσιμο είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα. Ο κύριος Γιτσούδης είναι από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα από τη μονάδα, από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα σας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε και να πούμε 5 πράγματα για τον κόσμο. Είμαστε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Πασπιδές στη συντομογραφία. Είμαστε όλοι οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που υπηρετούμε στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, με τη συντομογραφία μονάδες. Ο θεσμός των ΕΜΟΔΕ ξεκίνησε, για να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, το 2022 έγινε η επίσημη έναρξή του στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν μόλις 6 μονάδες σε όλη τη χώρα. Σήμερα αριθμούμε 21 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ένα γεγονός που μας δείχνει ότι η επιχειρησιακή αξία που αναγνωρίστηκε σε όλους εμάς η ανάγκη οδήγησε στη σημαντική αύξησή τους. Αριθμούμε 21 μονάδες, 1.450 πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα.
0: Άρα στην ουσία εσείς ασχολείστε ενεργά με τις δασικές επιχειρήσεις και όχι με τις αστικές επιχειρήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές, για αγροτοδασικές και δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε κάποιες μονάδες τοποθετημένοι ανά την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά επιχειρούμε σε όλη την Ελλάδα, όπου μας ζητηθεί, όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Είμαστε κατά βάση ένα αερομεταφερόμενο τμήμα. Έχουμε δικά μας ελικόπτερα τύπου Bell, όπου υπάρχουν μονάδες που μεταφέρονται και τύπου Bell, και οχήματα της πυροσβεστικής, και μεταφερόμαστε είτε με οχήματα είτε με το ελικόπτερο, όπου μας ζητηθεί σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, σε κάποιες φορές που έχουμε στείλει ενισχύσεις σε διάφορες χώρες με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, όπως στην Ισπανία επιχειρήσανε κάποιοι συνάδελφοι πέρσι στις μεγάλες πυρκαγιές, στην Κύπρο. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων στη Γαλλία για ένα χρονικό διάστημα ως ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Και το Σεπτέμβριο θα βρίσκονται για ένα χρονικό διάστημα επίσης στην Κύπρο συνάδελφοι, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα για ενίσχυση και βοήθεια για το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιτσούδη, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, διότι και οι ακροατές μας, αλλά και γενικά οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι αρκετά ανήσυχοι, και πλέον με όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αναρωτιούνται για το αν υπάρχει ασφάλεια. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Την τραγική αυτή κατάσταση που ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Λυτή, διότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια και η πληροφορία ότι κατέληξε η τρίτη η γυναίκα που ήταν με πολλά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Χάσαμε τρεις ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα από τη ρήψη ενός τσιγάρου, από ό,τι έχουμε μάθει τώρα. Έτσι, ότι πέταξε δηλαδή ένας ανεύθυνος οδηγός το τσιγάρο από το παράθυρο, πήρε ένα χωράφι φωτιά και μαζί με τον αέρα διέσχισε ένα ολόκληρο βουνό και κατέληξε κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή όπου χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά από ένα τσιγάρο σε ένα σημείο και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό για να μην λάβει τέτοια έκταση?
1: Μάλιστα, λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Λυτή, μιλάμε για το χώρο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπως και στο Ρεόκαστρο που είχαμε προχθές τη μεγάλη πυρκαγιά και υπάρχει μέχρι και σήμερα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Υπενθυμίζω με τον τρόπο ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ένα απλό συμβάν υπαίθρου. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικά οικοσυστήματα. Στην περίπτωση Θεσσαλονίκης είδαμε μια φωτιά που λόγω των καιρικών συνθήκων, των ανέμων, κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τις κατοικημένες περιοχές, με τραγικές δυστυχώς απώλειες ανθρώπινες. Η κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που δείχνει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ακόμα δεν έχει διασταυρωθεί για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά η αιτία της από το πυροσβεστικό σώμα. Ναι. Ακούγεται αυτό που λέτε, όπως σωστά είπατε, παρόλα αυτά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι ακόμα επίσημα επιβεβαιωμένα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος έναρξης μιας πυρκαγιάς διερευνάται, εννοείται, και βγαίνει το τελικό πόρισμα. Η επέκτασή της όμως και η εξάπλωσή της είναι ακραία από ό,τι και αν ξεκινήσει και πάρα πολύ σύντομη, ιδιαίτερα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Δεν υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες οι οποίες βοηθάνε τη φωτιά να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε τα ακαθάριστα αγροτεμάχια ή για παράδειγμα κάποιες περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει ανάλογες δουλειές, αντιπυρικές ζώνες. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το Ρεόκαστρο και τη Λυτή, γενικά σε όλη την Ελλάδα? Γιατί και στην Ινώη έχει μια πυρκαγιά, και στη Ρόδο είχε, και στην Καλλικράτη εδώ στη Χαλκιδική. Γενικά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια πρόληψη? Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ακριβώς, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο μας ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Όσο και αν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε ή να πούμε κάτι για την καταπολέμηση, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που αναφέρατε για τα καθάριστα οικόπεδα, θα ήθελα να πω και να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι πολίτες που διαθέτουμε κάποιο οικόπεδο. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός του. Στην αρχή της αντιπυρικής θα πρέπει το οικόπεδο να είναι καθαρό, να μην υπάρχουν χόρτα, διότι στην Ελλάδα βρίσκονται πάρα πολλές μεικτές ζώνες. Οι μεικτές ζώνες, τι εννοώ, ότι βρίσκονται σπίτια και δάση μαζί. Οπότε μέσα στα σπίτια υπάρχουν τα οικόπεδα, τα οποία εάν είναι καθαρά, πολλές φορές η δασική πυρκαγιά μπορεί να σταματήσει πριν καν μπει μέσα στο οικόπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζονται τα οικόπεδα του σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, ορίστε,
0: αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί την προηγούμενη ώρα ακριβώς αυτό σχολιάζαμε. Το ότι θέλω να ενημερώσω τους ακροατές το ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και να βλέπει το αν υπάρχει ασφάλεια. Γιατί κάποιοι είναι ανεύθυνοι, κύριε Γιτσούδη. Καλώς ή κακώς πρέπει να το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι Έλληνες συμπολίτες μας είναι ανεύθυνοι και δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει ένας έλεγχος και να πηγαίνει κάποιος να καθαρίζει το χωράφι, φυσικά να ρίχνει και το πρόστιμο προς συμμόρφωση? Δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεγκτα. Δικιά μου άποψη, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ωραία, έτσι ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξέρετε ότι γίνονται έλεγχοι. Παρ' όλα αυτά είναι αδύνατο να γίνει σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι. Εννοείται. Και παρ' όλα αυτά να ξέρετε ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο όλοι οι πολίτες. Ακόμα δηλαδή και αυτοί οι οποίοι τα καθαρίζουν, να ευαισθητοποιηθούν και να προσπαθήσουν να πείσουν και όλους τους άλλους, δηλαδή να συζητιέται μέσω του κόσμου. Προσπαθώ έτσι να το πω απλά, διότι αν μεταξύ μας ενημερωνόμαστε και λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, είχες ένα οικόπεδο, το καθάρισες φέτος, έκανες το χρέος σου. Yeah. Ξέρετε τι γίνεται? Πολλές φορές πολλά οικόπεδα είναι από τον κόσμο παρατημένα. Δηλαδή είναι ένα οικόπεδο το οποίο το είχες, ένα χωράφι, δεν ασχολείσαι μαζί του, δεν έχεις ούτε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, ούτε το καλλιεργείς, ούτε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσεις στην τύχη του και στη μοίρα του, διότι κάθε χρόνο τα χόρτα μεγαλώνουν, οι πολλές βροχές που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν αρχίσει η ξηρασία τώρα του καλοκαιριού, βοήθησαν ώστε τα χόρτα να μεγαλώσουν αρκετά. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτά τα οικόπεδα να καθαριστούν, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσουμε. Δεν καθαρίζουμε ένα οικόπεδο μόνο όταν το χρησιμοποιούμε, γιατί είμαστε εκεί πέρα. Όποιο οικόπεδο ανήκει στην ιδιοκτησία μας, έχουμε την ευθύνη να το καθαρίσουμε. Όλοι οι πολίτες, έτσι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το κατά πόσο μπορούν τα εναέρια μέσα να συνεισφέρουν και τη νύχτα. Γιατί γνωρίζω ότι δεν μπορούν να πετάξουν και δεν έχω καταλάβει το λόγο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γιτσούδη, και θα σας αναφέρω γιατί ήμουνα και στη Λυτή και στο Ρεόκαστρο. Και καλώς ή κακώς μετά τις 8.30 δεν πετούσανε. Θα μου εξηγήσετε γιατί. Αλλά δεν γίνεται και το βράδυ να μην έχουμε μία λύση και να περιμένουμε να ξημερώσει.
1: Έχετε δίκιο, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ, το ότι με το τελευταίο φούστι ηλίου τα εναέρια δυστυχώς αποχωρούν. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα στο πυροσβεστικό σώμα ανήκουν στην πολεμική αεροπορία, τα καναντέρ, ας πούμε, τα λεγόμενα, και τα υπόλοιπα είναι εταιρείες που μισθώνουμε σαν ελληνικό κράτος, ιδιωτικές εταιρείες μίσθωσης ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούν στις δασικές πυρκαγιές. Όλα τα εναέρια μέσα έχουν δυστυχώς τον κανονισμό, επειδή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, να μην πετάνε τη νύχτα. Διότι δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον πιλότο. Διότι το παν είναι η προστασία και η ασφάλεια του πιλότου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πετάνε τη νύχτα. Τα καινούργια αεροσκάφη, όπου είναι να τοποθετηθούν σε κάποια χρόνια που θα τα παραλάβει το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την ενημέρωση ότι θα μπορούν να επιχειρήσουν και τη νύχτα. Απλά είναι λόγω θέμα ασφάλειας του πιλότου ξεκάθαρα. Προφανώς και μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο, απλά επειδή ο πιλότος δεν βλέπει καθαρά, Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν το επιχειρεί.
0: Ναι.
1: Και είναι απαγορευτικό, υπάρχει νόμος και πρωτόκολλο που ακολουθούν, καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω. Απλά να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Εγώ που έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, τους Ρουμάνους, τι κάνουν, χρησιμοποιούν κάποια drone, κύριε Γετσούδη, έτσι για να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί και ο κόσμος ακούει. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν, παίρνουν κάποια drone, τα οποία από κάτω έχουν έτσι ένα φως σαν laser, και κάνουν ένα κύκλο. Είχα δει μια αποστολή. Κάνουν ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά με αυτά τα drone, είναι πολλά drone, 20-30 όσα χρειαστούν, και τα laser το βράδυ. Φωτίζουν στο έδαφος και έτσι γνωρίζει και ο άνθρωπος που βρίσκεται από κάτω πυροσβέστη σε ποια ζώνη μέσα είναι η πυρκαγιά, αλλά πιθανότατα να μπορούν να διακρίνουν και καλύτερα τα ενάέρια μέσα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέω, σας ρωτάω όμως.
1: Κοιτάξτε, μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι τα ντρόουν έχουν εισέλθει και στο πυροσβεστικό σώμα έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει εκπαιδευτεί αρκετό προσωπικό και χρησιμοποιούν ντρόουν. Έχετε λέτε κάτι πολύ σωστό, ότι πολλά αεροσκάφη. Drone εννοώ, πετάνε κανονικά και τη νύχτα. Έχουμε και διαθέτουμε τέτοια αεροσκάφη. Γίνεται συνεχόμενα η εκπαίδευση των χειριστών, ΣΜΙΕ εμείς τα λέμε, συστήματα μη επαδρομένων αεροσκαφών. Γίνεται συνέχεια εκπαίδευση των στελεχών και εδώ πέρα στελέχη των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι χειριστές drone. Αυτά τα drone μπορούν να πετάνε και τη νύχτα. Είμαστε, θεωρώ, στο στάδιο που θα ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε και εμείς. Σαν πυροσβεστικό σώμα, αυτό που αναφέρετε, που είδατε, όντως γίνεται. Είμαστε σε στάδιο που θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, διότι μπορούν να πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, είναι να μπουν μέσα σε επιχειρήσεις κανονικά και τη νύχτα. Τα αεροσκάφη αυτά είναι για αυτούς τους λόγους, βέβαια, που αναφέρατε και εσείς. Έτσι, να μην τα ξανααναφέρω, δεν σβήνουν κάποιες φωτιές στα ντρόν μέχρι τώρα. Απλά είναι πάρα πολύ βοηθητικά στο να μας δώσουν μια εικόνα της πυρκαγιάς, στο να μας κατευθύνουν το πώς θα μπορέσουμε οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουμε το σημείο και πόσο μάλλον τη νύχτα που δεν έχουμε κάποια άλλη επαφή από τον αέρα, από τα εναέρια μέσα καθώς δεν πετούν, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα ντρόουν. Να σε ενημερώσω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιχειρούν και τα ελληνικά ντρόουν και τη νύχτα.
0: Κύριε Γετσούδη, επειδή οι εθελοντές πραγματικά και εγώ μαζί σας θεωρούμε σύγχρονους ήρωες, πρέπει να το πω, και είναι και προς τιμήν σας, γιατί οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μία μάχη που θέλει ψυχή κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Το ίδιο
1: ευχαριστούμε
0: φυσικά πολύ. Και οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στα Καναντέρ του 1974 και παίρνουν ένα ρίσκο για εμένα, γιατί είναι καλός ή κακός παλιά αυτά τα αεροπλάνα.
1: Παλιά.
0: Υπάρχει παλαιότητα αυτών των οχημάτων. Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο έχει κάποια προβλήματα το πυροσβεστικό σώμα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, μεγάλα οργανικά κενά. Και από ό,τι μας είπε ένας συνάδελφός σας, οι πυροσβέστες περίπου υπολογίζω ότι είναι 18.800 αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα, όπως αναφέρατε. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Όπως παρατηρούμε, οι δασικές πυρκαγιές πλέον είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, αλλά και πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι ήταν παλιότερα. Για διάφορους λόγους, οπότε οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα σε συνδυασμό και με τη δραστηριότητα του ανθρώπου μέσα στα δάση, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν, είναι αιτίες πολλές φορές έναρξης των πυρκαγιών. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον, πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν, για κόσμο και προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια με τις ΜΟΔΕΟ που βρισκόμαστε εμείς από το 2022, όπως σας ανέφερα, και έχει μπει και νέος κόσμος μέσα στην πυροσβεστική και κόσμος που πηγαίνει στα δάση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει ο αριθμός αυτός να αυξηθεί και στις ΕΜΟΔΕ και γενικότερα στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα μάλιστα τρέχει και μια προκήρυξη για πυροσβέστες επταετούς θητείας ΠΕΘ και γενικά το πυροσβεστικό σώμα μπαίνει σε ένα στάδιο να προσλαμβάνει νέο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προστελέχωση, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Συγκεκριμένα εμείς...
0: Κύριε Γετσούδη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κάτι κάνατε.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Ναι. Λέω ότι υπάρχει μεγάλη προστελέχωση, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε πολλές φορές στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία, ιδιαίτερα για τις ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, να υπάρξουν και δύο νέες μονάδες, να γίνει ίδρυση δύο νέων μονάδων σε δύο κέρυες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Χαλκιδική και το Αγρίνιο. Είναι δύο γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΕΜΟΔΕ. Όπως σας είπα, είμαστε 21 μονάδες. Υπάρχει ένα αίτημα στο να γίνουν άλλες δύο. Είναι σε δύο κέρυες γεωγραφικές περιοχές και να αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, καθώς όπως παρατηρούμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσωπικό και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι δυστυχώς δεν φτάνουμε. Υπάρχουν συνεχόμενες γενικές επιφυλακές, αλλά πάλι ατελείωτες ώρες υπερεργασίας και υπερορίας. που δείχνει το ότι δεν φτάνει ο αριθμός εργαστών που υπάρχει μέχρι τώρα για τις ανάγκες της χώρας.
0: Γι' αυτό γίνεται και το ανάλογο κάλεσμα, όπως είδαμε και στο Ρεόκαστρο, γιατί υπάρχουν και οι αγρότες, υπάρχουν και άνθρωποι με τους εξκαφείς, με τις μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ, οι εθελοντές που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό και θα συνεχίσουμε μετά με τα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί το έζησα ενεργά αυτό, κύριε Κιτσούδη. Οι εθελοντές, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι που δίνουν μάχη κανονικά και βοηθάνε τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε απ' την άλλη ότι υπάρχουν και κάποιοι αστυνομικοί που για καλό πιστεύω ότι το κάνουν και αυτοί. Τώρα δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, αλλά δεν τους επιτρέπεται και η πρόσβαση να βοηθήσουν. Δηλαδή, είδαμε στο Ρεόκαστρο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, απ' τη μία να γίνεται κάλεσμα να έρθουν οι αγρότες, να έρθουν οι εθελοντές, να έρθουν να βοηθήσουν και πηγαίναν οι άνθρωποι και τους έδιωχνε η αστυνομία. Ένα μπέρδεμα.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο, πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους πολίτες όπου έρχονται στις κρίσεις ανά την Ελλάδα και βοηθάνε. Καμιά φορά να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσουμε, βοήθεια, γιατί είναι το πιο απλό να φέρουν και ένα νεράκι στα άτομα που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Είναι τόσο σημαντικό και καμιά φορά είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουν αυτό. Πολλές φορές από την αστυνομία, όπως λέτε, δεν αφήνουν να μπουν στις επιχειρήσεις και στην πρώτη γραμμή, διότι κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγγνώμη, να υπάρχει κάποιος τραυματισμός σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγουμε σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπου το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπου η φωτιά έχει μεγάλη ένταση, υψηλή φλόγα, κινείται με ακραίους ρυθμούς και ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οπότε δεν θα θέσουμε τους εθελοντές σε κάποιο κίνδυνο για τη δικιά τους πρώτα απ' όλα ζωή και κατ' επέκταση για όλη την ομάδα που έχουν μαζί τους. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές δεν τους αφήνουν να προσεγγίσουν στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω για τους εθελοντές ότι πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Βασικά υπάρχουν εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και εθελοντικές ομάδες.
0: Άρα στην ουσία, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνει ένας κάτοικος για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι εθελοντές στις εθελοντικές ομάδες. Πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται κανονικά στις φωτιές, παίρνουν τον εξοπλισμό τους και έρχονται σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία όταν υπάρξει μια δασική πυρκαγιά για να ενισχύσουν και να συνδράμουν όπως χρειαστεί. Όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα τώρα, εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Όποιος πολίτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, μπορεί οργανωμένα στην κοινωνία και στην πολιτική προστασία, μπορεί μέσω του πυροσβεστικού σώματος να υποβάλει κάποια αίτηση στην κατατόπους υπηρεσία της περιοχής, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις να παρακολουθεί την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, αποκτά την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και συμμετέχει στις οργανωμένες δράσεις και επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Mm. Αντίστοιχα γίνεται και με τις εθελοντικές ομάδες. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε εθελοντική ομάδα επιθυμεί που είναι κοντά στην περιοχή του, είτε και κάποιες από τις γνωστές μεγάλες, να δηλώσει, να κάνει αίτηση, να δηλώσει, να εκδηλώσει την επιθυμία του, να εκπαιδευτεί κατάλληλα, να πάρει τον εξοπλισμό και να πάρει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
0: Ναι, το να πάει, ας πούμε, να μάθει κάποια πράγματα, πάει στο πυροσβεστικό σώμα, είναι κάποια σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει, είναι αυτή η διαδικασία?
1: Όσον αφορά την εκπαίδευση από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένα χρονικό διάστημα που γίνονται εκπαίδευση κανονικά από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το πυροσβεστικό σώμα. Παρακολουθούν μαθήματα κανονικά για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι παρακολουθούν πολύ ωραία και σημαντικά μαθήματα και για αστικές και για δασικές πυρκαγιές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω, και για την ίδια την προσωπική τους στη ζωή. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι και το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη και το πώς θα βοηθήσει στην καθημερινότητα και στη ζωή του, μαθαίνει χρήσιμα πράγματα που θα μπορεί να τα αξιοποιήσει αν δυστυχώς προκύψει κάτι στον ίδιο και στην οικογένειά του, καταλάβατε.
0: Και στην περιοχή του, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και στην περιοχή του, ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε κάποια κοντινά χωριά να πηγαίνουν και οι άνθρωποι από τα διπλανά χωριά για να προσπαθούν και αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ο καθένας μόνο για το σπίτι του, γι' αυτό το αναφέρω έτσι, κύριε Κιτσούδη. Αλλά...
1: Ακριβώς. Και πολλοί πολίτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά πολλοί πολίτες ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι δυστυχώς έρχονται χωρίς τον εξοπλισμό. Καταλαβαίνουμε και δεχόμαστε πάρα πολύ την επιθυμία του κόσμου. Είναι πραγματικά χαρά μας να έρχεται ο κόσμος να μας βοηθάει. Απλά πολλές φορές, επειδή έρχονται χωρίς εξοπλισμό, δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν, ειδικά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με την πιθανότητα τραυματισμού τους και δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να τραυματιστεί κάποιος.
0: Βέβαια. Θα ανοίξω εγώ μια παρένθεση και θα πάω μετά σε αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι παρεπιπτόντως, οι περιοχές που έχουν αγρότες, που έχουν ανθρώπους γενικά με τρακτέρ, οι οποίοι δημιουργούν ζώνες ή και με εξκαφείς, όπως είπαμε πριν, είναι αρκετά σημαντική, κύριε Κιτσούδη, έτσι?
1: Αν μπορείτε λιγάκι να επαναλάβετε, συγγνώμη γιατί σας έχασα.
0: Στις περιοχές, λέω, που υπάρχουν αγρότες οι οποίοι με τα τρακτέρ τους καλούνται να κάνουν, να δημιουργήσουν κάποιες ζώνες, να οργώσουν κάποια σημεία. Ακόμα και οι άνθρωποι με τους εξκαφείς, οι οποίοι και τα γκρέιντερ δημιουργούν δρόμους και αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή για να περιορίσουν τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική, εννοείται, τα χωματουργικά μηχανήματα που διαθέτουν αγρότες που τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην ζωή τους, στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για εμάς στις πυρκαγιές. Πάρα πολλοί, να ξέρετε, αγρότες έρχονται στις κατατόπους περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν εντασικές πυρκαγιές και μας λένε το πού μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουν τις κατευθυντήριες γραμμές από τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που είναι επικεφαλής στις πυρκαγιές. Και συνεισφέρουν πάρα πολύ είτε στο άνοιγμα ζωνών, όπως είπατε, είτε στο να τραβήξουν κάποια κλαδιά, στο να μεταφέρουν, στο να ρίξουν χώμα πάνω στην πυρκαγιά. Σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Εννοείται.
0: Επειδή έχουμε δει την εργασιακή εξάντληση των πυροσβεστών και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιες εικόνες, κύριε Κιτσούδη, και στον Εύρο και στη Ρόδο και την Κερατέα και την Άνδρο, όπου οι πυροσβέστες κυριολεκτικά κοιμόντουσαν κάτω στο δρόμο, κάτω στο τσιμέντο για να ξεκουραστούν, πόσο τραγικές εικόνες. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξης, άμα γενικά εσείς που είστε πυροσβέστης νιώθετε ότι σας βοηθάει αυτό το κράτος, να το πω έτσι απλά. Γιατί δεν είναι εικόνες για εμένα αυτές, το να πέφτουν κάτω οι πυροσβέστες λιπόθυμοι και να προσπαθούν να τα απεξέλθουν, να σβήσουν μια φωτιά. Είναι αρκετοί οι πυροσβέστες ή πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις?
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι δυστυχώς αυτές οι εικόνες υπάρχουν. Οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές και εξαντλητικό. Εννοείται πως και η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη και το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι με πάρα πολλές ώρες εργασίας. Πολλές φορές τυχαίνει όντως ότι θα πρέπει η ξεκούρασή μας και η εξάντληση να είμαστε κάτω σε κάποιο δρόμο, χωμάτινο ενδεχομένως, σε κάποιο χωράφι και κάτω για να εξαντληθούμε. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο που υπάρχει, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει κόσμος, αρκετά στελέχη ώστε να έρθουν να μας αλλάξουν για ξεκούραση και έτσι πολλές φορές μένουμε για περισσότερες ώρες στο πεδίο. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι αν υπήρχαν περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να γίνονται πιο συχνές οι αλλαγές, να υπάρχει ξεκούραση περισσότερη για τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να ενισχυθεί περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία.
0: Αυτά τα σεμινάρια τώρα, κύριε Γιτσούδη, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Απλά πρέπει να το πω. Επειδή έζησα την κατάσταση αυτή τις τελευταίες μέρες και είδα αρκετούς αστυνομικούς οι οποίοι στην ουσία δεν κάνανε κάτι. Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, σας λέω, απλά είναι η αλήθεια μου. Ναι. Δεν είδα να κάνουν κάτι. Ναι, στεκόντουσαν εκεί πέρα, κλείσανε κάποιους δρόμους. Σε κάποια σημεία θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να βρίσκονται αστυνομικοί. Η σκέψη μου ποια είναι? Για ποιο λόγο κάποιοι αστυνομικοί να μην πάνε να περάσουν αυτά τα σεμινάρια, τα οποία θα περνούσε και ένας Έλληνας πολίτης εθελοντής, ώστε στην κρίσιμη στιγμή να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν? Δεν είναι κακό αυτό που λέω, έτσι? Δεν θέλω δηλαδή να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση, αλλά αναρωτιέμαι σαν Έλληνας πολίτης, εγώ να το περάσω το σεμινάριο και να βοηθήσω. Γιατί να μην το περάσει και ένας αστυνομικός ο οποίος δεν κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Θα ήθελα να σα πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες.
0: Σας ακούμε λίγο απομακρυσμένα όμως.
1: Μ' ακούτε καλύτερα από μήπως τώρα?
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε, θα βοηθούσε.
1: Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
0: Βέβαια, για να σας ακούμε καθαρά.
1: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, πάμε.
1: Τέλεια. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να περάσουν το σχολείο, αυτό που λέμε, για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης και να πάρουν την ιδιότητα, που όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και για προσωπική τέτοια, αλλά και για την ενίσχυση και τη βοήθεια του κράτους. Όσον αφορά την αστυνομία, κοιτάξτε, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την αστυνομία, κυρίως όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, το να ενημερώσουν τον κόσμο κάτω και τους πολίτες, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία δεν μπορούν επίσης να έρθουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν, καθώς δεν έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό μαζί τους, καταλάβατε. Διότι, όπως σας είπα, βοηθάνε στις διασώσεις, βοηθάνε σε διαφορά. Το θέμα είναι ότι ένας αστυνομικός που βρίσκεται εν υπηρεσία δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει, διότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Κοιτάξτε, εμείς τα λέμε MAP. Τα MAP είναι μέτρα ατομικής ατομικής προστασίας. Ναι. Είναι το κράνος μας, είναι οι αντιπυρικές στολές που φοράμε, είναι τα γάντια μας. Δυστυχώς αυτά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες ένας αστυνομικός δεν τις. Μια αστυνομική στολή, μια αστυνομική αρβίλα, ένα αστυνομικό γάντι δεν τη διαθέτει. Καταλάβατε τι γίνεται?
0: Ναι, άρα είναι στον εξοπλισμό. Είναι. Άμα όμως εκπαιδευτεί και διαθέτει, ας πούμε, στο όχημα το αστυνομικό και τον εξοπλισμό, μπορεί να βοηθήσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εάν γίνει αυτό, και μακάρι αυτό που λέτε είναι το ιδανικό, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, για να μπορούμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, το λέω.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αν ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή είχε τον ανάλογο εξοπλισμό, θα μπορούσε. Απλά επειδή δεν τον φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό και η δουλειά του εκείνη τη στιγμή είναι κάποια άλλη, ώστε να διασφαλιστούν οι γύρω να απομακρυνθούν οι πολίτες. Καταλάβατε, διότι πολλές φορές, ας πούμε, θα μας βοηθήσουν να κλείσουν τους πολίτες με ασφάλεια, να κλείσουν το κυκλοφοριακό και όλο αυτό.
0: Ναι, έχουν άλλη αποστολή, αυτό λέτε. Έχουν άλλη αποστολή.
1: Άλλη αποστολή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, άλλη το καταλαβαίνω. Αν και παλαιότερα θυμάμαι, όταν είχε διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας πυροσβέστης, οι ματατζίδες του ρίξαν και ένα χέρι ξύλο. Έτσι, για να το θυμάται. Γιατί θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι είστε στο μέτωπο και το καταλαβαίνω, αλλά στην κρίσιμη στιγμή όταν διαμαρτύρεται, οι μονάδες καταστολής δεν σας σεβάστηκαν.
1: Δυστυχώς είχαν παρατηρηθεί, είχαν γίνει αυτά τα φαινόμενα. Ακραία και πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Ευελπιστούμε στο να υπάρχει μια υγιή συνεργασία μεταξύ μας, μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας.
0: Δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Συγγνώμη, κύριε Γιτσούδη, δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Απλά υπήρξαν και αυτές οι εικόνες. Επειδή όμως αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, και δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, ένας Έλληνας εθελοντής, ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να παναγοράσει αυτόν τον εξοπλισμό και να τον έχει σπίτι του κρεμασμένο σε περίπτωση που γίνει μια φωτιά, που υπάρξει μια πυρκαγιά, συγγνώμη, να φορέσει αυτή τη μάσκα, αυτή τη στολή. Γίνεται αυτό.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα όπου μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε θέλει, είτε πολίτης, ιδιώτης, οτιδήποτε, τον εξοπλισμό. Και συγκεκριμένα μπορεί να βρει και πάρα πολύ κοντά στον εξοπλισμό που έχουμε κι εμείς. Δηλαδή τα γάντια, αντιπυρικά γάντια, μάσκα, γυαλιά, αρβίλες, αντιπυρικές αρβίλες, mm-hmm. και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση, διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και καλό είναι, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά το πιο χρήσιμο στην πυροσβεστική, πέρα από τον εξοπλισμό, είναι και το νερό. Και βλέπω ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει νερό, δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δεν υπάρχει δηλαδή ανεφοδιασμός, δεν υπάρχουν κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, που να έχουν μέσα νερό. Το οτιδήποτε. Άμα δηλαδή δεν υπάρχει νερό στην περιοχή. Γιατί είδαμε τώρα στη Φιλοθέη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι συνδεδεμένοι από ό,τι έχω καταλάβει στο δίκτυο ίδρευσης, έχουν γεωτρήσεις. Mm-hmm. Μετά τις 4 το βράδυ δεν είχαν οι πυροσβέστες νερό. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση, κύριε Γιτσούδη?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ότι σαν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δουλέψουμε και να επιχειρήσουμε σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο που δεν υπάρχει νερό καθόλου, ούτε πυροσβεστικό όχημα. Τι θέλω να πω, έχουμε εργαλεία χειρός και εργαλεία και μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών χωρίς να χρειαστεί το νερό και
0: απίστευτο.
1: Είτε από το πυροσβεστικό όχημα, ακριβώς, είτε από κάτι άλλο. Είναι κάποιες μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε και είναι αποτελεσματικές αρκετά. Σίγουρα το να υπάρχει νερό πλησιέστερα είναι το ιδανικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε εκτός από αυτές τις περιοχές που μου είπατε τι γίνεται σε κάποια απομακρυσμένα βουνά με χαράδρες στη μέση του πουθενά, πάρα πολύ μακριά, σε τεράστιο υψόμετρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δουλεύουμε και εκπαιδευόμαστε συνέχεια για να αξιοποιούμε νέες τεχνικές και να προσπαθούμε να καταπολεμούμε τη φωτιά με διάφορους τρόπους όπου δεν είναι,
0: προσβάσιμο
1: και να υπάρχει το νερό ακριβώς.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έχει πάρα πολλά πεύκοδάση. Και τα πεύκα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είδαμε στη Λυτή που έχει πεύκα, κύριε Γιτσούδη, κουκουνάρες να σκάνε και να πέφτουν μέσα στο χωριό. Πήρε συγκεκριμένα ένα σπίτι φωτιά από κουκουνάρα η οποία εκτοξεύθηκε μέσα από το δάσος.
1: Ακριβώς, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι τα πεύκα είναι ένα είδος τώρα συγκεκριμένα που δεν θα έπρεπε σε πολλές περιοχές να έχει τοποθετηθεί. Είναι ένα έφλεκτο είδος και πάρα πολύ δύσκολο στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Δυστυχώς όταν γίνανε κάποιες αναδασώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως οι τεχνητές μιλάω έτσι, γιατί η φυσική αναγέννηση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, το πώς θα μεγαλώσει το δάσος και το τι ήδη θα γίνουν, αλλά όσον αφορά τις τεχνικές, ήταν κάποιο λάθος κάποιες αναδασώσεις να γίνουν με πεύκα, διότι τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει από τα αρμόδια δασαρχεία, όπου είναι υπεύθυνα για τις αναδασώσεις στις κατατόπου περιοχές, και πλέον να επιλέγονται άλλα είδη, τα οποία έχουμε πολύ μεγάλα στατιστικά πλέον αποτελέσματα για το ποια είδη είναι έφλεκτα, το πώς έφλεκτα είναι, το πώς διαχειρίζονται. Και επειδή τα ΠΕΦ έχουν αυτό το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις πλέον να αποφεύγονται.
0: Εγώ τώρα, πρόσφατα κιόλα που πήγα σε ένα σημείο που υποτίθεται κάνουν αναδάσωση, μόνο ΠΕΦΚΑ είχαν βάλει πάλι. Δεν βάζουν και μυαλό. Και από όσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η βελανιδιά που διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικά πυκνό ξύλο δεν καίγεται τόσο εύκολα. Για ποιο λόγο να μην βάλουν, ας πούμε, βελανιδιές? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται η σωστή μελέτη και έρευνα, δεν τοποθετούνται πολλές φορές τα σωστά δέντρα. Yeah. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι σαν χώρα.
0: Το δασαρχείο, ας πούμε, το δασαρχείο βγάζει την έρευνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το δασαρχείο βγάζει αυτή την έρευνα για την αναδάσωση. Είναι αυτό το υπεύθυνο, ας πούμε. Μήπως το κάνουν γιατί οι βελανιδιές δεν ξεριζώνονται τόσο εύκολα, γιατί γνωρίζουν ότι έχουν βαθιές ρίζες οι βελανιδιές. Ενώ τα ΠΕΦΚΑ, ας πούμε, μπορούν πιο εύκολα να τα ξυλώσουν.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα είναι ότι το ΠΕΦΚΑ, επειδή είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται και ακόμα και σε ακραίες καιρικές
0: συνθήκες,
1: δηλαδή, ας πούμε, μεγάλη ξηρασία, αντέχει χωρίς νερό και όλα αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές επιλέγεται.
0: Καταλάβω.
1: Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή σαν πυροσβεστική δεν έχουμε την αρμόδια τέτοια για την αναδάσωση ή οτιδήποτε, είναι αποστολή μας η καταπολέμηση των πυργαγιών.
0: Σωστό.
1: Και όχι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει η αναδάσωση ή κάτι τέτοιο, καταλάβατε.
0: Βέβαια, ναι, για αρμοδιότητα σας είναι όμως, δεν γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα η δική σας μονάδα αν είναι αρμόδια, αλλά γενικά στο πυροσβεστικό σώμα έχουν και αρμόδια. Έχουν και αρμόδιους οι οποίοι πρέπει να ελέγξουν αν ένα σπίτι είναι μέσα σε μια δασική έκταση και δεν μπορεί να αποφύγει μια τέτοια σύγκρουση με μια πυρκαγιά. Γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι στη μέση ενός πευκοδάσους και αναρωτιέμαι πώς έχει πάρει άδεια από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά ο Δήμος ή η τοπική κοινότητα να αναφέρει στην πυροσβεστική ότι, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχει πολεοδομία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να το αναφέρει στην πυροσβεστική. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα σπίτι μέσα στη μέση, στο δάσος. Άμα γίνει κάτι, πώς θα φύγει αυτός? Δηλαδή, γίνεται να ρισκάρουμε τόσο εύκολα για μια ανθρώπινη ζωή?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, και να ξέρετε ότι κανονικά μέσα στα δάση δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρμόδια η πυροσβεστική υπηρεσία στο να ελέγξει αν θα έπρεπε να υπάρξουν σπίτια και το έριξαν εκεί πέρα και το αν ένα δάσος είναι φυσικό ή τεχνητό. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλές προδιαγραφές. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές, δυστυχώς αυτές οι μεικτές ζώνες που αναφέρατε υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Απλά δεν είναι αρμόδια το πυροσβεστικό σώμα γι' αυτό.
0: Κατανοητό. Σίγουρα πρέπει να είναι η πολεοδομία και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα θέρετα. Τώρα για το τοξικά νέφη, γιατί μου είπατε ότι έχετε συγκεκριμένες μάσκες και επειδή έχουμε τώρα εδώ πέρα μια είδηση ότι ο πρόεδρος πνευμονολόγων για το ρεόκαστρο, γιατί και ένα εργοστάσιο το οποίο έχει απορρίμματα, λέει ότι υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, ότι επηρεάζουν αρκετές περιοχές. Υπάρχει περίπτωση σε κάποια περιοχή που έχει πάρει μια πυρκαγιά, ας πούμε, άνθρωποι να πεθάνουν και από τον έντονο καπνό, από αυτά τα τοξικά νέφη, από τις εκρήξεις, και θεωρώ ότι καλώς ή κακώς το 112 πολλές φορές ενημερώνει, αλλά άμα ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει μπαταρία, κύριε Κιτσούδη, δεν θα ενημερωθεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος τρόπος να τον ενημερώσουν οι υπόλοιποι?
1: Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, εννοείται, στον κόσμο, και αυτός είναι ο λόγος που στέλνει και το μήνυμα στο 112. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και ο κόσμος, με το που δει κάποια δασική πυρκαγιά μεγάλη, να μην την υποτιμήσει, να βγει και να ακούσει τις οδηγίες των αρχών, να απομακρυνθεί από το σημείο. Άμα δεν έχει, όπως είπατε, το κινητό του, θα μπορεί πιθανότατα έξω να συναντήσει κάποιους άλλους γείτονες που θα μπορέσουν να του δείξουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσει έτσι, διότι πολλές φορές υποτιμούμε μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να είναι και μικρή, αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να απομακρυνθείς από το σημείο, να πας σε ένα ασφαλέστερο σημείο και για τους καπνούς και για την πυρκαγιά. Καταλάβατε.
0: Πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, μπορεί να πιάσει μια πυρκαγιά? Μπορεί να πιάσει και τα 20 χιλιόμετρα την ώρα?
1: Μπορεί, εννοείται, να πιάσει και περισσότερα, διότι πέρα από την ταχύτητα του ανέμου που υπάρχει, να ξέρετε ότι η πυρκαγιά, την ταχύτητα εννοώ του ανέμου και τις τρυπές ανέμου, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα. Δηλαδή δημιουργεί τις δικές της συνθήκες, και ειδικά μια πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά δημιουργεί συνθήκες εναλλαγής πολλές φορές. Δηλαδή ενώ πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, αλλάζει την κατεύθυνσή της εσωτερικά μόνη της από το δικό της μικροκλίμα που έχει φτιάξει. Οπότε εννοείται και μεγάλες ταχύτητες και εννοείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, καταλάβατε. Αυτός είναι ο λόγος που όταν απομακρυνόμαστε προς περιοχές οι οποίες είναι ασφαλείς 100% και είναι διέξοδος διαφυγής και όχι κάποια που μπορεί πιθανότατα γυρνώντας η φωτιά να την εγκλωβίσει και να μείνεις μέσα εγκλωβισμένος.
0: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους και συνήθως τους βλέπω, ας πούμε, με κάποιο λάστιχο να βρέχουν τους τοίχους, να βρέχουν γύρω-γύρω τα χόρτα. Με το δικό τους μυαλό, με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να προσπαθούν κάπως να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα καούν όλα αυτά που έχουν χτίσει με κόπο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο πρέπει όλοι να έχουμε, ας πούμε, έναν πυροσβεστήρα ή και περισσότερους πυροσβεστήρες στο σπίτι και κατά πόσο βοηθάνε και το τι ακριβώς άλλο μπορούν να κάνουν άμα διαθέτουν, ας πούμε, κάποια άλλα εργαλεία. Τουλάχιστον για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εσάς πριν τους πούνε να φύγουν από την περιοχή.
1: Καταλαβαίνω πολύ τα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω το υπέρτατο και αυτό το υπέρτατο αγαθό που υπάρχει είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε να σώσουμε το σπίτι μας, την αποθήκη μας, το αυτοκίνητό μας, τη στιγμή που υπάρχει έστω και η μικρή πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσω. Οπότε κοιτάμε να απομακρυνθούμε αν δούμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στο να ενεργήσουμε. Τώρα όσον αφορά τα μέσα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι μας και να εξοπλιστούμε, είναι καλό να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια ένας πυροσβεστήρας. Εννοείται υπάρχει και η αρμόδια οδηγία, αυτό που το λέει, να ξέρετε, που μπορεί να διαβάσει ο κάθε πολίτης και να ενημερωθεί. Όπως ας πούμε πυροσβεστήρας πρέπει να υπάρχει μέσα και σε κάθε αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι πολλές πυρκαγιές, ας πούμε, ξεκινάνε από αυτοκίνητα, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν πολύ ένα πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητο τους και που θα μπορούσαν εκεί στο αυτοκίνητο που δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα εξάπλωσης, να το σβήσουν και να το κάνουν μόνοι τους.
0: Ναι, και όπως γνωρίζω, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και οι άνθρωποι γενικά να μην σπάσουν κάποιο μπουκάλι σε κάποια περιοχή που έχει χόρτα, γιατί ο ήλιος με το γυαλί ίσως να δημιουργήσει εστία ή και κάποια άλλα, ας πούμε, φαινόμενα που έχουμε διακρίνει. Τώρα μας ενέφεραν κάτι για κάποιες σπίθες ή για κάποιο τροχό. Κάνουν αρκετά λάθη. Να πάνε να ψήσουν μέσα στο βουνό, να κάψουν χόρτα την αντιπυρική περίοδο. Υπάρχουν λάθη που κάνει ο Έλληνας πολίτης.
1: Ακριβώς, θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ιδιαίτερα στην περιοχή του ή στο οικόπεδό του, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μαζί με τον καθαρισμό, να αναλάβει και το κάθε, όπως λέτε, τα απορρίμματα του, το κάθε γυαλί, το κάθε τέτοιο. Εντάξει, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν έχει να κάνει και μόνο σχέση με την πυρκαγιά, αλλά και με την καθαριότητα που πρέπει να υπάρχει. Αλλά όσον αφορά την πυρκαγιά, σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καύσιμη ύλη. Δηλαδή το να έχουμε αφήσει για παράδειγμα τα απορρίμματά μας μέσα στο οικόπεδο και να υπάρχει μια στίβα με απορρίμματα, με σακούλες, με ξύλα, με παλιά έπιπλα, με το οτιδήποτε, είναι καύσιμη ύλη, με στρώματα, με το οτιδήποτε. Όλα αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και να διατηρείται καθαρό. Αυτό εννοούμε όταν λέμε να είναι καθαρό, καταλάβατε.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Όσο μπορούμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, διότι όταν έρθει η φωτιά, δυστυχώς δεν χαμπαριάζει η φωτιά το αν είναι απορρίμματα, το αν είναι χόρτα ή το οτιδήποτε.
0: Επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, κύριε Γιτσούδη, και θέλω. Και ο κόσμος στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και ήδη πάρα πολλοί στέλνουν και ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες που μας δίνετε και για τη βοήθεια, βέβαια. Γιατί καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για όλα αυτά και δεν έχει, ας πούμε, τις βασικές γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που μας βοηθάτε. Αλλά ρωτάνε τι γίνεται και με τους εμπριστές, γιατί πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάποιες πυρκαγιές δεν είναι τυχαίες, ότι υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι οι οποίοι πάνε και βάζουν φωτιές. Εκεί πέρα μπορούμε κάπως, ας πούμε, να το περιορίσουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για κομμάτι ευαισθητοποίησης πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, διότι μία πυρκαγιά, όσο αθώα και αν φαίνεται στην αρχή, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνη. Εννοείται θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου, ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες, που είναι απαγορευτικά να απαγορευτούν κάποιες εργασίες. Ο κόσμος θα πρέπει να το επικοινωνεί και μεταξύ τους. Βγαίνουν συνέχεια οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία, οι οποίες απαγορεύουν κάθε ενέργεια που μπορεί να αποβεί μοιραία. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εργασία μέσα σε δάσος ή σε σημείο που υπάρχει χόρτα, οποιαδήποτε είναι αυτή. Ναι. Πολλές φορές θεωρούμε αθώα μια εργασία, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα, γιατί λες εντάξει μπορεί να γίνει. Το μηχάνημα όμως δεν στένεται. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα σπινθήρα. Είναι πολύ εύκολο το να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από έναν απλό σπινθήρα, όσο τέτοιο και αν ακούγεται αυτό.
0: Εξωπραγματικό είναι να ακούγεται.
1: Πολλές φορές το τέτοιο, το ότι δεν πρόκειται να τύχει σε μένα. Ξέρω, γνωρίζω, το κάνω πόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κανένας, πιστεύετε με πολλοί που γίνονται από αμέλα, δεν είπε έτσι. Όλοι σκεφτήκαν να κάνω τη δουλειά μου και να τελειώσω. Δυστυχώς, όταν υπάρχει η απαγόρευση, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να την τηρούν. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό, διότι μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, φυσικός πλούτος.
0: Άρα, ακούμε την πυροσβεστική και την αστυνομία τι μας λέει και δεν κάνουμε του κεφαλιού μας.
1: Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και τη στιγμή είναι για την ασφάλεια. Εφόσον δοθεί η εντολή εκένωσης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή και να μην καθίσουμε στο σπίτι για να το προστατεύσουμε, για να ρίξουμε νερό, για να κρύψουμε δεν ξέρω εγώ κάτι από τα πράγματά μας. Εκείνη τη στιγμή προέχει η ανθρώπινη ζωή και να γίνει σωστά η απομάκρυνση και η εκένωση.
0: Παρόλα αυτά, να διαθέτουν και έναν πυροσβεστήρα, άμα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και μια μάσκα στο σπίτι ή για τους υπόλοιπους μάσκες για να μπορέσει να βοηθήσει με τον καπνό, έτσι.
1: Ακριβώς εννοείται το να διαθέτουμε μια μάσκα και έναν πυροσβεστήρα για οτιδήποτε χρειαστεί. Και φορώντας τη μάσκα, για παράδειγμα, σε μια δασική πυρκαγιά όπου υπάρχουν έντονοι καπνοί, κατά την πορεία απομάκρυνσής μας, κατά τη διαδικασία που γίνεται η εκένωση, να τοποθετήσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε ακόμα πιο ασφαλείς από κατά τη διάρκεια που γίνεται η εκένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η πρόληψη,
1: παρόλα
0: λοιπόν.
1: Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι για τον εξοπλισμό που λέτε, ας πούμε, για τη μάσκα, να ξανατονίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δυστυχώς εξοπλισμό και στολές όπως διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα είναι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που έχουν και δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να λάβει. Καταλάβατε. Τα απλά μέσα όπως είναι η μάσκα, τα γάντια και όλα αυτά μπορούμε κανονικά να τα προμηθευτούμε.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα πρέπει να έχεις, ας πούμε, και μια χυψή εμπειρία για να τα διαθέτεις.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να, εφόσον θέλει κάποιος και επιθυμεί, να γίνει κανονικά εθελοντής ώστε να πάρει τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί να συνδράμει κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια, διότι να ξέρετε, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο ακραίο και ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών και οποιονδήποτε πάνε να επιχειρήσουν στο σημείο. Δηλαδή αυτό είναι το δικό μας πρωταρχικό, ακόμα και το δικό μας εμείς που βρισκόμαστε καθημερινά στα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια, ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας. Ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς σε κάθε επιχείρηση. Όσο δύσκολη και να είναι, όσο απαιτητική και να είναι, θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια. Διότι δεν πρέπει να πας κάπου να βοηθήσεις και να γίνεις εσύ ο ίδιος το θύμα.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους που βράζει το αίμα τους, κύριε Γιτσούδη, διότι γνωρίζω και βλέπω το ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι, τρέχουν μπροστά, βοηθάνε και καλώς ή κακώς δεν έχουν τη σχετική εμπειρία, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί εγώ είδα με τα δικά μου τα μάτια να παίρνουν φτιάρια, τσάπες, να ακούνε φυσικά τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τι τους λένε και τελικά να έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα όλη αυτή η συνεισφορά.
1: Εννοείται. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω, όπως είπα και προηγουμένως, όλους τους πολίτες, μικρούς, μεγάλους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι οι νέοι έχουν μία παραπάνω επιθυμία και μία παραπάνω όρεξη, να το πω και έτσι, στον βοηθήσουν. Να έρχονται εκεί πέρα και να ακούνε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό όλος ο κόσμος, να ακούνε τους πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, ώστε τα βήματα που θα κάνουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δίνουμε τις απαραίτητες εντολές και τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να κάνουν και να είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμες, από το να πάνε κάπου μόνοι τους και ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή κάτι και να χρειαστεί εκείνη την ώρα εμείς να σταματήσουμε την επιχείρηση για να πάμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή, πολλές φορές καταλάβατε, πάμε να κάνουμε κάτι καλό και δυστυχώς δεν βοηθάει. Οπότε, ας ενημερώνουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο το ότι είμαστε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, ό,τι χρειάζεστε, και θα σας κατευθύνουν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκείνη την ώρα και επιχειρούν εκείνη τη στιγμή στο τι μπορείτε να προσφέρετε και το τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες.
0: Κύριε Ευστράτη Γιτσούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ακούσω ο κόσμος κάποια πράγματα για τις δασικές πυρκαγιές. Να πρέπει να είναι σε συνεργασία, γιατί ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να είμαστε σε μια υγιή συνεργασία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιτσούδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευστράτιο Γιτσούδη. Ευχαριστούμε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων και φυσικά και τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Όλους αυτούς τους πυροσβέστες που βοηθάνε καθημερινά και δίνουν την ψυχή τους. Σύγχρονοι ήρωες για εμένα. Αν και θεωρώ ότι θα μπορούσε το πυροσβεστικό σώμα να είναι σε καλύτερη κατάσταση, με καλύτερο εξοπλισμό, με περισσότερο προσωπικό και κάθε καλοκαίρι να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Για τους εμπριστές είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή. Για εμένα ο εμπριστής θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά. Από όσο γνωρίζω, το αδίκημα αυτό τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 ετών στη συγκεκριμένη φάση, άμα προκληθεί αυτό από απροσεξία ή γενικά από μια παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Τώρα, άμα το έκανε και εμένα, μπορεί να πάει μέχρι 15 έτη, γιατί θεωρείται βαριά σωματική βλάβη ή ζημιά σε κοινή ωφέλεια. Για μένα πάλι είναι λίγα. Όταν μαθαίνεις τώρα ότι, παράδειγμα φέρνω, κάποιος έβαλε μια φωτιά και χάθηκε μια ολόκληρη οικογένεια, χάθηκαν ολόκληρες περιουσίες, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, τα 15 χρόνια είναι λίγα για εμένα. Έτσι, εγώ θα ήθελα σκληρή τιμωρία για παραδειγματισμό, για να μπορούν να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι όποιος ξανακάνει αυτό το λάθος ή ότι όποιος ξανασκεφτεί να βάλει φωτιά, δεν θα τη βγάλει καθαρή.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγικός ο απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης, καθώς τους τρεις ανήλθαν πλέον οι νεκροί. Σήμερα υπέκυψε και η σύζυγος του φιλόλογου, η οποία είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από την μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου. Ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο.

0: Ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωοπυρώσεων. Για ανυπολόγιστη καταστροφή από την πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τόνισε, όποιο αρπακτικό τολμήσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την τραγωδία θα μας βρει μπροστά του. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική περιοχή στη θέση Πραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης ήχησε και το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή. Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο στο Γαζί Ηρακλείου, επιχειρεί και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Άφρα Τηβιάνου. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις συγκαταλέγεται η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, οι καθυστερήσεις έχουν αυξηθεί κατά 60%. Σύμφωνα με το Πασόκ, η κυβέρνηση έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συσκέψεις αντί να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Κόσμος ηρωή στην Τεχεράνη, όπου είναι σε εξέλιξη η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών στις 9 Ιουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να ακολουθεί ανωδική πορεία και να αγγίζει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Η άνεμη έως 4 από φορ, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια.
7: βοήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Restaurant. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Restaurant, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Ναμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Restaurant. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
11: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
12: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
14: Κι αν έχετε ζήσει,
12: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
15: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Lotus News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο από τη Φιλοθέη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
14: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
15: Αλέξανδρε, είδαμε όλοι το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη που ονομάζεται Φιλοθέη. Είναι ακριβώς κάτω από την Ανθούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
14: Σωστά. Σωστά.
15: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου περιγράψεις όλα όσα ζήσατε από την πρώτη στιγμή μέχρι το σημείο που είχε χαθεί η μπάλα με τη φωτιά.
14: Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι έγινε. Τον εφιάλτη βασικά να σου εξηγήσω του Σαββάτου απόγευμα. 8 η ώρα το απόγευμα ξεκινάω με την έγκυο γυναίκα μου 4 μηνών να μπούμε στο αμάξι να πάμε μια περιπατινή βόλτα. Πριν βασικά μπούμε στο αμάξι...
15: Ένα λεπτό, Αλέξανδρε, ένα λεπτό, ναι. Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Λίγο κάτι με το τηλέφωνο.
14: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
15: Για να σε ακούμε καθαρά, γιατί ακούγεται σε μια, ένα περίεργο σαν παράσιτο ακούγεται.
14: Ναι, τώρα με ακούτε.
15: Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, 8 η ώρα είναι και στη Φιλοθέη. Ξεκινάει και πάει πού το αμάξι.
14: Λοιπόν, είναι να ξεκινήσουμε να μπούμε στα αμάξια, αλλά μυρίζω καπνό από κάπου, φωτιά. Βγαίνουμε από τα αμάξι και βλέπω στο ένα χιλιόμετρο περίπου από εμάς, από το σπίτι, ότι έρχεται έντονος καπνός. Λέω πάω να δω τι γίνεται. Καμιά πενινταριά άτομα εκεί, έχει πιάσει ένας αγρός φωτιά και υπάρχουν ήδη δύο πυροσβεστικά εκεί και κάνουν κατάσβεση. Τα σπίτια από εκεί είναι περίπου στα 200 με 300 μέτρα. Φαινόταν οι πυροσβέστες να το έχουν υποέλεγχο, αλλά άλλαξε ο αέρας, δυνάμωσε και άρχισε η φλόγα να πηγαίνει προς τα σπίτια. Πήραμε κατευθείαν τα αυτοκίνητα από εκεί, τα πήγαμε σε ασφαλές μέρος, εννοείται πως η γυναίκα μου ήταν στο σπίτι. Και ξεκίνησα να πηγαίνω περπατώντας προς τα σπίτια που καιγόντουσαν. Αυλές να καίγονται, νερό να μην υπάρχει, να το τονίσω αυτό παιδιά, δεν είχαμε ένα κουβά νερό να ρίξουμε στη φωτιά.
15: Μια παρένθεση εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε μετά. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε νερό?
14: Εδώ και 10 χρόνια, τα καλοκαίρια στον οικισμό Φιλοθέης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ίδρυυση. Σοβαρό. Κάθε χρόνο θα μας το φτιάχνουν και κάθε χρόνο δεν το φτιάχνουν. Έχουμε πάει επανειλημμένα τόσες φορές στον Δήμο και να τώρα θα το φτιάξουμε, να τώρα θα το φτιάξουμε. Ρε παιδιά, τους λέγαμε θα πάρουμε καμιά φωτιά και δεν έχουμε νερό. Μας δίνουν 2 ώρες το πρωί να φανταστείς νερό για να γεμίσουμε δεξαμενές στις οποίες έχει ο καθένας στο σπίτι του, 1 τόνο, 1,5 τόνο ο καθένας, και 2 ώρες το απόγευμα. Εκείνες τις ώρες που είχε όμως τη φωτιά, δεν είχαμε τρεχούμενο νερό να ρίξουμε στη φωτιά. Δεν μπορούσαμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Με δεμένα χέρια πραγματικά να κοιτάμε απλά τη φωτιά να έρχεται. 4 μηνών έγκυος.
15: Ένα λεπτό. Αλέξανδρε, συγγνώμη λίγο. Δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης στη Φιλοθέη, σε μια περιοχή η οποία είναι...
14: Υπάρχει δίκτυο, Γρηγόρη, υπάρχει δίκτυο, είναι γεώτρηση. Αυτή η γεώτρηση έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. Είναι φτιαγμένη για να υδροδοτεί 10-15 σπίτια. Αυτή τη στιγμή στη Φιλοθέη υπάρχουν πάνω από 500 σπίτια. Δεν φτάνει αυτό το νερό.
15: Μα προφανώς και είναι δίπλα στη Γαλήνη, είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο, είναι στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν γνωρίζουν που είναι η περιοχή, είναι Θεσσαλονίκη η περιοχή και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 2020.
14: Ακριβώς απέναντι από το Τιτάν είναι ο οικισμός. Ακριβώς απέναντι από το Τιτάν.
15: Λίγο πιο πάνω από την Ευκαρπία και από την Νικόπολη.
14: Σωστά, σωστά.
15: Και ανήκει δεν έχουν νερό. Δεν είναι απίστευτο. Ενέτη 2026 η περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν έχει νερό. Απίστευτο.
14: Έτσι ακριβώς.
15: Ωραία, και δεν είχατε νερό. Οι πυροσβέστες εκεί πέρα.
14: Οι πυροσβέστες δεν είναι πυροσβέστες, είναι άγγελοι. Είναι άγγελοι, πραγματικά το λέω. Οι άνθρωποι μας σώσανε. Οι πυροσβέστες, ο Θεός πάνω απ' όλα, μας λυπήθηκε. Οι πυροσβέστες και η αστυνομία κάνανε τεράστια, υπεράνθρωπη
15: προσπάθεια.
14: Πραγματικά δεν έχω λόγια να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν πηγαίναμε για ενημέρωση, μας καθησύχαζαν τόσο πολύ που μας λέγανε δεν θα αφήσουμε τη φωτιά να πλησιάσει τα σπίτια σας. Αυτή η κουβέντα τους και μόνο, και που μας κοιτούσαν μέσα στα μάτια, Γρηγόρη, μας έκανε να νιώθουμε ασφαλείς.
15: Μπράβο, αυτό είναι φοβερό, αντριχιαστικό. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα.
14: Συγχαρητήρια που... δεν είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Το λιγότερο.
15: Είναι και η εκτίμηση κάτι σοβαρό. Ωραία, και τελικά τι έγινε όμως, είδαμε ότι προχώρησε η φωτιά.
14: Η φωτιά προχώρησε προς τα σπίτια. Βγάζαμε ανθρώπους μέσα από τα σπίτια. Όσοι θέλανε βοήθεια, μέσα στους καπνούς, μέσα αυτά, ξαναλάζει μετά ο αέρας και πηγαίνει μέσα στο ρέμα. Το ρέμα ήταν γεμάτο από ξεροχώτα δέντρα, πήρανε όλα, εργοστάσια, να ακούς μποτήλιες αερίου, δεν ξέρω τι είχαν τα εργοστάσια, και να τα ακούς να εκρήγνεται. Mm. Και εσύ να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να σώσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Είχαμε επιπλοκές με τη γέννα, αγχώθηκε η γυναίκα μου, πέτρωσε η κοιλιά της, έπρεπε να την πάω νοσοκομείο. Ο πατέρας μου είναι 92% ανάπηρος, με καρκίνο, με οξυγόνο στο δωμάτιο, κόπηκε και το ρεύμα γιατί πέσανε κολόνες. Δεν ήξερα πραγματικά τι να πρωτοπιάσω. Yeah. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και αν έχετε δει το βίντεο που είμαι μέσα στο θυμό και βρίζω, δεν ξέρω κι εγώ που βρίζω, ήμουν σοκαρισμένος, δεν ήξερα κι εγώ.
15: Καταλαβαίνουμε ότι ήσουν σε μια δύσκολη φάση ψυχολογική και είχες αγχωθεί και επικράτησε και ο πανικός. Είναι λογικό, Αλέξανδρε.
14: Αυτό ακριβώς.
15: Πλάκα κάτσε. Εδώ πέρα, εμείς που δεν είχαμε τα σπίτια μας εκεί και ήμασταν εκεί πέρα, είχαμε αγχωθεί με αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστιες φλόγες, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Μιλάμε για κάτι μη ελεγχόμενο.
14: Αγανάκτηση. Να μην μπορώ να βρω ένα κουβά νερό. Να βοηθήσω κι εγώ τους γείτονες, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου.
15: Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Και προχώρησαν λοιπόν οι φλόγες και άρχισαν να καίνε σπίτια, όπως είπες. Άρχισαν να καίνε και τα εργοστάσια, κάει και ένα εργοστάσιο με απορριπαντικά.
14: Στα σπίτια ευτυχώς μπήκαν στις αυλές, τα προλάβαμε. Λίγο με κλαδιά, λίγο με αυτά τα σβήσαμε. Ευτυχώς κανένα σπίτι, από όσο ξέρω δηλαδή, δεν έχει πάρει φωτιά, δεν κινδύνεψε. Τα εργοστάσια όμως αρχίζαν να καίγονται και να κάνουν εκρήξεις.
15: Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι έχουν καεί κάποια σπίτια. Πρέπει να το επισημάνω γιατί έχω άλλη ενημέρωση. Τα εργοστάσια που κάηκαν πάντως ήταν εργοστάσια τα οποία είχαν περίεργες χημικές ουσίες. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα σκουπίδια τώρα, για το συγκεκριμένο που καίει ακόμα. Και εκείνο με τα απορρυπαντικά και ένα ακόμα με λάδια, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, είναι το εργοστάσιο με τα λάδια. Το οποίο όταν είδα να πηγαίνει προς τα εκεί η φωτιά, έλεγα δεν θα, άμα αρπάξει αυτό το πράγμα, δεν θα σβήσει ποτέ.
15: Και άρπαξε από όσο γνωρίζω.
14: Άρπαξε, ήταν εκεί πόσα πυροσβεστικά, αλλά το σώσανε. Αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, αν έπαιρνε με τα υλικά που είχε μέσα, όχι, δύο εβδομάδες θα το δίναμε.
15: Και τώρα με τα σκουπίδια, ακόμα και η φωτιά και θα καίει, πιστεύω, και για πολλές μέρες.
14: Ακόμα και η πυροσβεστική είναι εκεί. Ναι.
15: Είναι εκεί ακόμα η πυροσβεστική, δηλαδή η πυρκαγιά ακόμα υπάρχει. Αυτό τώρα δημιουργεί ένα τοξικό νεύος, πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε για τον τρόπο που επεκτάθηκε η φωτιά. Μιλάνε για ένα τοξικό νεύος, θέλω να το αναφέρω αυτό λίγο. Σας έχουν ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται τώρα με αυτές τις χημικές ουσίες που είναι ακατάλληλες, πούμε, για να τις αναπνέουμε?
14: Όχι, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Αυτό το πράγμα, όσο κάθεσαι και το αναπνέεις, αρχίζει και εξεραίνει το λαιμό, το τι θα μας βγάλει μετά, δεν γνωρίζω.
15: Ναι, γι' αυτό καλύτερα να φοράτε μια μάσκα όμως.
14: Εννοείται, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση.
15: Εσείς τώρα ανήκετε στο Δήμο Παύλου Μελά.
14: Στο Δήμο Παύλου Μελά.
15: Και ακριβώς δίπλα σας είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου.
14: Σωστά.
15: Η φωτιά επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι κοντά στα Διβέλια, εκεί πέρα στη Γαλήνια, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
14: Στα Διβέλια, πίσω από βενζινάδικο.
15: Πίσω από βενζινάδικο κιόλας.
14: Πίσω από ξενοδοχείο, πίσω από το Νουβέλ, το ξενοδοχείο.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Άρον κι αυτοί φύγανε. Εκενώσανε άμεσα η αστυνομία στο Άγιο Παντελεήμονα, ψυχιατρική κλινική. Είναι και αυτό δίπλα.
15: Πάνω στον δρόμο εκεί, ναι.
14: Ναι, ναι.
15: Και υπάρχουν και αρκετά αγροτεμάχια στην περιοχή που από ό,τι πέρασα, ας πούμε, και είδα, ήταν ακαθάριστα και κάποια ήταν και οργωμένα. Είναι φυσιολογικό αυτό να υπάρχει και αυτό εδώ πέρα, ξέρεις, το οργωμένο.
14: Ακριβώς.
15: Το χωράφι το οποίο αρπάζει πάρα πολύ. Είχε αέρα εκείνη τη μέρα, είχε αέρα.
14: Είχε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ αέρα.
15: Ναι.
14: Και ήτανε, και δεν φύσουσε προς τα μία μεριά, άλλαζε. Άλλαζε ο αέρας κατευθύνσης.
15: Άλλαζε, αλλά λίγες μέρες πριν είχε πάρει και στην Ανθούπολη. Έτσι δεν είναι, που είναι δίπλα ακριβώς, στο διπλανό χωριό από εσάς.
14: Σωστά, που νομίζω καήκανε και άνθρωποι.
15: Ναι, τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και έφτασε μέχρι τη Λυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι τόσο κοντά αυτές οι δύο περιοχές να παίρνει, ας πούμε, έτσι και στα δύο σημεία φωτιά. Θεωρείς ότι όλο αυτό προκλήθηκε, ας πούμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος με τα μάξι του, ας πούμε, κάτι είπανε, σπίνιαρε, κάτι δεν κατάλαβα πολύ καλά, με έναν μεγάλος ηλικία?
14: Ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστός στη γειτονιά, ένας μπεκρής είναι, ο οποίος δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθούσε να κάνει, κόλλησε με το αμάξι του και προσπαθούσε να το βγάλει, πήγε ο αδερφός του να φέρει κάποιο αυτοκίνητο άλλο, γιοταχή.
15: Στην περιοχή εκεί που ήταν, τι περιοχή είναι αυτή, είναι δασική περιοχή? Εκεί που λένε
14: πολλά,
15: ότι...
14: Πολλά, αγροτεμάχια, είναι με αγρούς και τέτοια και αποθήκες.
15: Χωράφια δηλαδή, να το καταλάβω
14: έτσι.
15: Ναι,
14: ναι, χωράφια, ναι.
15: Ωραία. Και δεν μου λες, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα που ανέφερες στο νερό. Το βράδυ δεν πετάνε αεροπλάνα. Εκεί στην περιοχή βρισκόντουσαν πυροσβέστες. Αλλά μου είπατε ότι δεν είχατε νερό. Και τι κάναν δηλαδή εκεί πέρα όλοι αυτοί? Δεν θέλω να κατακρίνω κάποιον, δεν το ρωτάω κακοπροαιρετά, αλλά θεωρώ ότι είναι ακραίο να είναι 4 ώρα τα χαράματα, να υπάρχει μια τόσο τεράστια πυρκαγιά και να μην μπορούν ούτε ένα αέρια μέσα να περάσουν και να μην έχουμε και νερό.
14: Από τη γειτονιά μας δεν μπορούσα. Κρούνι δεν το συζητάω, εννοείται πως δεν υπάρχουν. Όταν οι πυροσβέστες μας είπανε πού θα πάρουμε νερό και τους είπαμε δεν έχουμε νερό, μας κοιτούσαμε στα μάτια. Νομίζανε οι άνθρωποι ότι τους κοροϊδεύουμε. Τι εννοείται δεν έχετε νερό? Τα πυροσβεστικά σβήνανε με τα βιτιάκια που έχουν μαζί τους. Δεν ξέρω πού βρίσκαν το νερό. Δεν υπάρχει νερό στο χωριό. Δεν υπάρχει.
15: Δεν υπάρχει νερό, είναι αδιανόητο. Δηλαδή το λέμε τώρα έτσι με τόση άνεση. Εν έτη 2026 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να μην υπάρχει νερό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το λέμε έτσι και να περνάει έτσι απαρατήρητο και να μην ασχολείται και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όποιος είναι να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
14: Όταν το λέγαμε εμείς δεν μας άκουγε κανείς. Και 2 εβδομάδες συγκεκριμένα πριν η γυναίκα μου με άλλους 20-30 σποριανούς πήγανε στον Δήμο και είπανε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με το νερό? Δεν έχουμε νερό. Θα πάρω καμιά φωτιά και δεν θα έχουμε πού να κρυφτούμε. Έλα που έγινε το κακό. Έλα που έγινε το κακό και πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Με τι, με ποιον τρόπο, υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από το νερό να σβήσω τη φωτιά?
15: Όχι, φυσικά.
14: Δεν υπάρχει ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
15: Και δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο που είπες, δεν υπάρχουν κρουνοί. Επίσης με έχουν ενημερώσει ότι υπήρχαν κάποιοι αστυνομικοί εκεί πέρα που διώχνανε τους κατοίκους ενώ δεν γνώριζαν τον οικισμό. Δηλαδή και κάποιοι λέγανε ρε, να σας βοηθήσουμε, να σας δείξουμε το δρόμο. Κάπως αφού δεν ξέρετε την περιοχή, υπήρξαν τέτοια περιστατικά?
14: Δεν γνωρίζω για αυτά τα περιστατικά συγκεκριμένα. Εγώ είδα ότι η αστυνομία έκλεισε τις εισόδους για τη γειτονιά. Για τη Φιλοθέη και 3-4 εισόδους που έχουμε, τους έκλεισε η αστυνομία. Η αστυνομία ήταν σε όλο το χώρο που κυκλοφορούσε, γιατί είχε και περίεργους τύπους εκεί μετά, Γρηγόρη, οι οποίοι είμαι 99% σίγουρος ότι ήρθαν για πλιάτσικο. Εγώ δεν έφυγα από το σπίτι μου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
15: Για εξήγησέ το λίγο αυτό. Τι εννοείς, δηλαδή ότι κάποιοι την ώρα που κεγόσασταν ήρθαν στην περιοχή για να κλέψουν σπίτια?
14: Συγκεκριμένα σε μένα θα σου πω ότι την ώρα που έτρεχα να βοηθήσω τους γείτονες, πέρασε ένα αυτοκίνητο, ήταν όλοι με λαμψή και άγνωστοι σε εμάς φάτσες, γιατί όσοι ξέρουν στη Φιλοθέη ο ένας με τον άλλο γνωρίζεται, δεν μπορεί να έρθει κάποιος άγνωστος και να μην τον καταλάβεις ότι είναι άγνωστος και περίεργος και να μου φωνάζει εμένα συγκεκριμένα τρέχα να τους προλάβεις, τρέχα να τους σώσεις, καίγονται οι άνθρωποι. Καίγονται και αυτοί οι συγκεκριμένοι πηγαίνανε προς την άλλη πλευρά.
15: Άρα εγώ καθώς ήρθε
14: ο πατέρας μου, ήρθε ο γαμπρός μου και πήρε τον πατέρα μου, ο γαμπρός μου σταμάτησε εκεί που ήταν η αστυνομία, δεν τον άφησε να πέρασε με το αυτοκίνητο και περπάτησε 4 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι για να πάρει τον πατέρα μου και τη μάνα μου με το δικό μας γιοταχή. Και φύγανε, αλλά εγώ έμεινα εκεί γιατί ήξερα τι θα γίνει. Ευτυχώς είχε πολλή αστυνομία. Είχε πολλή αστυνομία στο χωριό, αλλά είχε πολλούς περίεργους που ήταν έτοιμοι για πλιάτσικο.
15: Δηλαδή αυτή θα χαρακτήριζες τι ήταν, Ρωμά ήταν?
14: Ρωμά ήταν.
15: Ρωμά, δηλαδή την ώρα που κεχόσασταν εκεί πέρα, περνούσαν κάποιοι Ρωμά και κοιτούσαν τα σφίτια.
14: Ψάχνανε τι θα κλέψουν.
15: Ψάχνανε που θα μπουν. Κατάσταση είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη κατάσταση στην Ελλάδα.
14: Δεν είναι πρωτοφανές αυτό, Γρηγόρη.
15: Εννοείται δεν είναι πρωτοφανές, αλλά δεν είναι και σοβαρό αυτό τώρα να έχετε εσείς τον ταλγκά σας και να έχετε και στο μυαλό σας ότι υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν να φύγετε να σας κλέψουν τα σπίτια. Είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω όμως. Αντιπυρικές ζώνες, μήπως ήξερες αν υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή είχες δει, ας πούμε, κάποιες λωρίδες τις οποίες είχαν οργώσει για να μην περνάει η φωτιά?
14: Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τέτοιο πράγμα.
15: Ούτε μέτρα πρόληψης, ας πούμε, αυτό που είπαμε πριν.
14: Όχι.
15: Ένα δίκτυο, ας πούμε, πυροσβεστικό, κάπου κάτι να είστε ενημερωμένοι να ότι υπάρχουν
14: στολές. Με τίποτα, και γι' αυτό σου λέω ότι οι πυροσβέστες κάναν υπεράνθρωπη προσπάθεια.
15: Το ρεύμα τι ώρα ήρθε?
14: Το ρεύμα ήρθε χθες το βράδυ.
15: Χθες το βράδυ ήρθε το ρεύμα?
14: Ναι.
15: Από προχθές δηλαδή που κόπηκε ήρθε χθες το βράδυ?
14: Ναι.
15: Δηλαδή ήσασταν περίπου μία μισή μέρα χωρίς ρεύμα?
14: Ναι, δεν γινόταν. Εγώ τον πατέρα μου σου λέω κατευθείαν που είναι με τα οξυγόνα, τον πήραμε και τον πήραμε στην αδερφή του στη Νικόπολη για να έχει ρεύμα ο άνθρωπος για το οξυγόνο.
15: Και το νερό το ίδιο, δεν είχατε ούτε νερό ούτε ρεύμα?
14: Όχι, νερό, νερό σου λέω, 2 ώρες το πρωί μας δίνανε για να γεμίσουμε τις καμενές και 2 ώρες το απόγευμα. Αυτό είναι το νερό που είχαμε.
15: Δεν μπορώ.
14: Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που φλέγονται όλα γύρω σου, δεν είχαμε τρεχούμενο νερό για να σώσουμε καταστάσεις.
15: Τριτοκοσμική κατάσταση, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, Αλέξανδρε. Αλλά...
14: Ακριβώς όπως το λες είναι, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Ακριβώς όπως το λες.
15: Δηλαδή δεν γίνεται.
14: Εγώ θα το πω εγκληματική αμέλεια.
15: Εγκληματική αμέλεια, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δεν γίνεται.
14: Εγκληματική αμέλεια τόσα χρόνια να λέμε τα ίδια και τα ίδια και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εν έτη 2026.
15: Θέλω να σε ρωτήσω για τα ζώα. Γιατί καλώς ή κακώς, ξέρεις, συχνά πυκνά κάποιοι άνθρωποι στα σπίτια τους έχουν δεμένα τα σκυλιά τους, είχαμε κάποιες τέτοιες απώλειες.
14: Όχι, ευτυχώς.
15: Όλα καλά.
14: Συγκεκριμένα, ναι, συγκεκριμένα και η γειτόνισά μας που έχει σκυλάκι, το πήρε και αυτή μαζί της.
15: Μπράβο.
14: Δόξα τω Θεώ, δεν θρυνήσαμε ούτε κατοικίδια, ούτε ανθρώπους.
15: Πάλι καλά. Την προηγούμενη πυρκαγιά τη ζήσατε και αυτή πολύ έντονα στην Ανθούπολη. Εκεί πέρα τώρα μας είπαν ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ανεύθυνος από το παράθυρο. Εδώ πέρα πριν ο πυροσβέστης είπε ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Όπως και να έχει όμως, πάλι και εκεί πέρα ίσως ήταν ακριβώς από δίπλα.
14: Είχεστε το 112 πάλι, εννοείται, πως ήμασταν με τη ψυχή στο στόμα. Mm-hmm. Αλλά ήταν λίγο πιο εύκολα, στο πω, τα πράγματα για τη συγκεκριμένη περιοχή για μας τότε, γιατί ήταν λίγο μακριά η φωτιά. Ας πούμε, δεν είχαμε οπτική εικόνα με τη φωτιά. Που ακούγαμε ότι γίνεται, ήμασταν έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο, αλλά πόσο έτοιμος να είσαι όταν πάλι δεν έχεις νερό.
15: Εκείνη τη φορά όμως ο αέρας φυσούσε προς την άλλη πλευρά.
14: Προς την άλλη πλευρά, σωστά. Δεν φυσούσε προς την πλευρά μας, φυσούσε προς τα κάτω.
15: Δηλαδή, Αλέξανδρε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι άμα φυσήξει προς τα εμάς, καήκαμε. Άμα φυσήξει προς την άλλη πλευρά, καήκανε οι υπόλοιποι της περιοχής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε οργάνωση, μιλάω για το Δήμο πάντα, για τους Δήμους γενικά στην Ελλάδα, να έχει, ας πούμε, ένα σχεδιασμό, να υπάρχει πρόληψη, ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
14: Πρέπει
15: να ελπίζουμε να μην φυσήξει.
14: Όπου φυσήξει ο άνεμος. Ταινία γίναμε.
15: Ταινία κανονική. Και άμα από αυτούς που κάηκαν, ας πούμε, κάποιες αυλές, γιατί κάηκαν και κάποιες επιχειρήσεις, όπως γνωρίζω εκεί πέρα στην περιοχή, υπάρχει μια επιχείρηση με αλκοολούχα ποτά. Μια που
14: ναι, μεγάλη. Κάβα ποτό, ναι.
15: Και εκεί πέρα κάηκε. Η κάβα κάηκε σε ένα σημείο, δεν κάηκε?
14: Ακριβώς πίσω από την κάβα έχει καεί ένα σημείο.
15: Άρα αυτές όλες οι ζημιές πιθανότατα να είναι μη αναστρέψιμες και να οι άνθρωποι αυτοί να προσπαθήσουν τώρα με κάποιο τρόπο, αν δεν είχαν ασφάλεια, έχουν καταστραφεί περιουσίες κυριολεκτικά.
14: Μεγάλες περιουσίες, όχι μικροπράγματα.
15: Μεγάλες περιουσίες. Τι να πω, πραγματικά κουράγιο, ψυχραιμία, ό,τι χρειαστείτε, Αλέξανδρε, είμαστε στη διάθεσή σας.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη, και... που μας άφησες να ακουστούμε πάνω απ' όλα.
15: Και για το θέμα σας με το νερό.
14: Ορίστε.
15: Και για το θέμα σας με το νερό, θέλω να συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε λίγο να διεκδικήσουμε, μπας και μπορέσουν να ακουστεί η φωνή σας, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι τελείως αδιάφοροι όλοι αυτοί στους Δήμους.
14: Εννοείται. Αδιαφορία στο
15: 100%.
14: Σε όλα, στο 100%.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
15: Υγεία και είμαστε δίπλα σας. Καλό μεσημέρι.
14: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
15: Γεια σου, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Αλέξανδρο τη Φιλοδέη. Βλέπετε πως έχει κατάσταση. Εν έτη 2026 στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, περιοχές της Θεσσαλονίκης δεν έχουν νερό. Δεν έχουν νερό. Προοδευτική. Όπο πρόοδος. Τέτοια πρόοδο δεν έχουμε ξαναδεί. Αν ονομάζεται αυτό πρόοδος. Είμαστε για γέλια. Να μην υπάρχει νερό. Ρε, σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να το ακούω. Εν έτη 2026 στη Θεσσαλονίκη, σε περιοχή να μην έχουν νερό. Είναι τρομερό. Απίστευτο. Τι να κάνουν και οι πυροσβέστες. Τι να κάνουν οι άνθρωποι χωρίς νερό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές για να καταγγείλετε κι εσείς εκεί πέρα έξω όλα όσα έχετε δει, όλα όσα έχετε παρατηρήσει στο 2310-500-676, στο 2310-500-677. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια, χρειαζόμαστε όμως και εσάς όλους εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτά τα ραδιόφωνα να βοηθάτε για να μαθαίνουμε κι εμείς και να μπορούμε να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και βέβαια να είστε έτοιμοι να καταγγείλετε για να υπάρξει, ας πούμε, μια εξυγίανση ή για να μπορέσουμε να μπορέσουν να λάβουν κάποια μέτρα όλοι αυτοί οι πολιτικά ανεύθυνοι, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται 2,5 ώρα σχολάνε και πάνε στα τσιμπουράδικα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, ανοίγω τις γραμμές. Παρακαλώ.
16: Λοιπόν, γεια σας παιδιά.
15: Γεια σας.
16: Το βράδυ με το τρακτέρ και λέω παιδιά, ένα πυροσβεστικό μαζί μου και εγώ τη φωτιά την έσβησα. Μέσα στα χωράφια τους έφυγε η φωτιά και δεν ξέρω να πάντα πυροσβεστικά, δεν ξέρουν το μέρος.
15: Σε ποια περιοχή τώρα φίλε μου για να καταλάβω.
16: Στη περιοχή που είναι, πού να σε πω, η Κεραία που λέμε. Η Κεραία της Vodafone.
15: Πού είσαι τώρα,
16: Τσιπλίκι.
15: Πού είσαι στη Θεσσαλονίκη, είσαι πού είσαι, για ποια πυρκαγιά.
16: Από το Ρεόκαστρο είμαι ρε παιδιά.
15: Από το Ρεόκαστρο είσαι, για τη Φιλοθέη μιλάς λοιπόν.
16: Πίσω από τη Φιλοθέη.
15: Ναι,
16: πίσω από το Φιλοθέη. Δεν θα πήγαινε φωτιά καθόλου εκεί πέρα.
15: Ξαναπες λίγο. Πήρε φωτιά. Εσύ που ήσουν όταν πήρε φωτιά.
16: Εγώ ήμουν στην Κουμπίνα.
15: Ναι.
16: Όταν 10 η ώρα γύρισα από το Καβαλά για να πάω στο Ρεοκαστρό και πήγα από εκεί πέρα και είδα που είναι, πήρα το τρακτέρ. Γιατί έχω ένα κτήμα εκεί κοντά, το έκανα πολύ δύσκολο να μην κοντεύσει η φωτιά.
15: Ναι.
16: Και τους λέω, παιδιά, μπορείτε να με δώσετε ένα πυροσβεστικό, ένας να έρθει κάποιος με νερό. Εγώ θα μπω μέσα στη φωτιά με το τρακτέρ με το πολύδισκο και τη φωτιά θα τη σβήνω. Αυτά που θα αφήσω από πίσω να τα σβήσουνε. Ξέρουνε που θα πάνε τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρουν που θα πάνε τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρουν που θα πάνε.
15: Δεν ξέρανε δηλαδή που να πάνε, αυτό λέτε.
16: Ναι, φυσικά.
15: Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η επέκταση της φωτιάς.
16: Μα φυσικά. Τη φωτιά μπορούσαν μέσα στην Καλαμιά να την εγκλωβίσουν, να τη σβήσουνε. Και όταν μπήκε μέσα στο ρέμα, υπάρχει ένα σημείο του ρέματος που είναι 15 μέτρα βάρδος. Ένα πυροσβεστικό από τη μια, ένα από την άλλη πάει η φωτιά. Και δεν θα πήγαινε από τον Τιτάν απέναντι μέσα στα εργοστάσια και εκεί που κάει και η ανακύκλωση που λένε να μην πω τίποτε.
15: Άρα στην ουσία εσείς λέτε ότι φταίει η πυροσβεστική που δεν γνώριζε.
16: Πυροσβεστική τι να φταίει ρε παιδιά, τα παιδιά εκείνοι όντως δεν γνωρίζανε.
15: Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι αν γνωρίζανε τους δρόμους και την περιοχή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς τη φωτιά, αυτό λέω.
16: Φυσικά. Φυσικά.
15: Είναι πολύ σωστό αυτό θεωρώ, άμα είναι
16: ο
15: έτσι
16: δήμος,
15: που θα
16: λέτε. Ο Δήμος δεν έχει άτομα εκεί που φυλάνε το βουνό και κάνουν, ξέρουν τους δρόμους, ξέρουν τίποτε.
15: Διορισμένοι είναι κάτι βολεμένοι που δεν πατάνε ποτέ, είναι. Παίρνουν το μισθό και δεν πατάνε ποτέ.
16: Μα αυτοί θα καούνε κιόλα, άμα πάνε στο βουνό και πάρει φωτιά θα καούνε οι ίδιοι που φυλάνε το βουνό. Τι με λες τώρα.
15: Ναι.
16: Έτσι κάνουν, έτσι βγουν τις φωτιές. Και τώρα που λένε για τον άλλον που πήρε προχθές με το αυτοκίνητο και μετά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτός εδώ το ξέρει το βουνό σαν κάλπη και δεκάρα.
15: Αυτός που λένε ότι σπίνιαρε και πέταξε σπίδες και κάτι τέτοιο.
16: Ναι, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Εκεί που πέρασε και σπίνιαρε και έκανε είναι χώμα. Από πού θα πάρει φωτιά. Εκείνος το ξέρει το βουνό σαν την τσέπη του.
15: Είναι κάτοικος δηλαδή χρόνια εκεί.
16: Φυσικά, ναι, φυσικά. 70 χρονών είναι, 75 χρόνια μένει στο Ρεόκαστρο. Και αυτά που λένε σπίνιαρε το αυτοκίνητο και ας έρθουν να σπινιάρουν αυτοκίνητα και να δούμε θα πάρει τίποτε φωτιά.
15: Συμφωνώ μαζί σας.
16: Πάνω στον δρόμο.
15: Συμφωνώ μαζί σας, από ό,τι φαίνεται είναι παραμύθια όλα αυτά.
16: Παραμύθια της Χαλιμάς είναι, τι είναι.
15: Εγώ ξέρετε τι λέω, το όνομά σας ποιο είναι.
16: Θανάσης.
15: Κύριε Θανάση, μήπως κάνανε σεξ δύο χελώνες και ακούμπησαν τα καβούκια και δημιούργησαν σπίδες και πήρανε φωτιά.
16: Α, μπορεί, έτσι ναι, μπορεί.
15: Μήπως αυτό να είναι πιο πιστευτό. Θέλω να μου πείτε όμως πώς πιστεύετε ότι προκλήθηκε η φωτιά.
16: Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτή μπορεί να μπει και με χέρι. Ναι. Δηλαδή φέτος στο Ρεόκαστρο, εκεί στην αεροδρομία, δεν ξέρω, πρέπει να τα γνωρίζει τα μέρη. Προς τα πάνω πήρε 4-5 φορές φωτιά.
15: Ναι.
16: Οικόπεδα που είναι πάνω στο δρόμο. Τα χόρτα είναι πολύ ψηλά σαν κλωστές. Και ανά πάση στιγμή και με το τσιγάρο θα πάρουν φωτιά.
15: Α, ένα λεπτό. Εδώ έρχεται στα λόγια μου, κύριε Θανάση. Τα χόρτα είναι, λέτε, πολύ ψηλά, άρα δεν τα έχει καθαρίσει κανένας τα χόρτα στην περιοχή.
16: Όχι, φυσικά, ποιος τα καθαρίσει.
15: Ο Δήμος, για παράδειγμα.
16: Ο Δήμος μπορούσε να τους πάρει τηλέφωνο και να τους πει, παιδιά, αυτά που είναι τα πρώτα στην άσφαλτο, να τα καθαρίσουν. Ο Δήμος, εδώ μέχρι και ο Δήμος έχει χωράφει που είναι πρώτος στην άσφαλτο και δίπλα του έχει κοτέτσια.
15: Ακαθάριστο χωράφι.
16: Φυσικά ακαθάριστο.
15: Δηλαδή του Δήμου το χωράφι είναι ακαθάριστο.
16: Ναι, φυσικά.
15: Έλα Χριστέ και Κύριε, δηλαδή λέμε για τους πολίτες που είναι ανεύθυνοι και ο ίδιος ο Δήμος έχει ακαθάριστα χωράφια.
16: Ο Δήμος κάνει παράπονο σε εκείνους που δεν είναι δικοί του.
15: Άρα φταίει ο Δήμος. Φταίει ο Δήμος για εμένα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα χωράφια και να στέλνουν τα κοστολόγια και το πρόστιμο για να συμμορφωθούν οι πολίτες. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έλεγχο.
16: Φυσικά να τους στείλει. Γιατί πιο μπροστά, πριν να πάρουμε τη μεγάλη τη φωτιά, δύο φορές πήρε στην αεροδρομίου, τρεις. Προσπαθήσαμε, το σβήσαμε. Ένα πιο πάνω πάλι. Και ευτυχώς πάλι προλάβανε οι πυροσβέστες και τις βίστανε, αλλιώς θα μπαίνει στη γαλήνη μέσα.
15: Και για την Ανθούπολη τι έχετε να πείτε για την πυρκαγιά που έκαψε τρεις ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους άδικα?
16: Την Ανθούπολη δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εκείνα τα μέρη εμείς τα κυνηγάμε. Άμα τα ξέρανε αυτοί που ήταν οι ιδιοκτήτες συγχωρεμένοι που καήκανε. Σίγου φύγε ρε εσύ, τι περιμένεις δηλαδή, να έρθει φωτιά να κάνεις τι?
15: Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι λένε ότι πήγε να λύσει τα σκυλιά, κάτι δεν γνωρίζω ακριβώς τι είχε συμβεί τώρα και για ποιο λόγο κάτσανε στο σημείο. Μην κατακρίνουμε άμα δεν γνωρίζουμε.
16: Πάντως, εντάξει, αυτό είναι.
15: Φαίνεται ότι πήρε μεγάλη έκταση πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και δυστυχώς είχαμε απώλειες, χάσανε αρκετοί άνθρωποι τις περιουσίες τους. Για το νερό, τι έχετε να πείτε εσείς που μας ανέφερε πριν ο Αλέξανδρος?
16: Το νερό, τι έγινε να σου πω. Προχθές που κι εγώ ήταν το Ρεόκαστρο εκεί. Πέντε πυροσβεστικά κάθονται σε ένα κρονό στη γαλήνη του Ρεοκάστρου και περιμένουν να γεμίσουν νερό. Αυτοί από το Δήμο δεν τους είπανε ότι ξέρετε παιδιά, ένα κρονό έχουμε εδώ, ένα έχουμε στον ΑΕΔ, ένα έχουμε στα Λόνια. Να πάτε και από εκεί να πάρετε. Η απόσταση είναι ένα χιλιόμετρο η μία από την άλλη. Και καθόνται πέντε πυροσβεστικά εκεί να πάρουν νερό. Ποιος θα τα έλεγε αυτά?
15: Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος από το Δήμο να ενημερώσει τους πυροσβέστες που είναι οι κρονοί?
16: Φυσικά. Αν πεις ξέρουν αυτοί από το Δήμο που είναι οι κρουνοί.
15: Πού να ξέρουν όταν όλοι είναι βολεμένοι και παίρνουν ένα μισθό?
16: Πού να ξέρουν,
15: γι' αυτό λέω ότι φταίει ο Δήμος. Ανήκαν οι Δήμοι, ανήκαν οι Δήμαρχοι. Να πούμε μόνο για τα πανηγύρια είναι, κύριε Θανάση.
16: Α, μπράβο. Κάπως έτσι.
15: Τι να πω, αγανάκτηση και μόνο αγανάκτηση. Τώρα, άμα υπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό, πάλι τα ίδια θα ζήσουμε, ε.
16: Γιατί μακάρι εγώ... να μην γίνει τίποτε.
15: Ναι, αλλά εγώ βλέπω, κύριε Θανάση, εγώ βλέπω ότι τα χωράφια ακόμα ακαθάριστα είναι. Βλέπω ότι σχέδιο αντιμετώπισης ακόμα δεν έχει στηθεί και δεν υπάρχει και πρόληψη.
16: Μα εδώ ρε παιδιά παίρνουν χωράφια. Την άλλη φορά πήρε από το παλιό Κάστρο μεριά. Χωράφι στη γωνία πάνω. Πήρε φωτιά. Το σβήσανε. Γιατί δεν το λένε τον άνθρωπο αυτό να που έχει το χωράφι? Έλα εδώ ρε μας τώρα. Το χωράφι σου πήρε φωτιά. Κάει και ένα κομματάκι. Αυτό είναι 30 στρέμματα. Κανόνισε σε μια εβδομάδα, σε δυο μέρες, σε πέντε μέρες και έργο πώς θα γίνει να το κάνεις. Κόψα χόρτα. Πώς θα γίνει?
15: Μα βέβαια, όχι μόνο σε αυτό, να κύριε Θανάση, αυτό σας εξηγώ. Όποιος έχει ακαθάριστο το χωράφι του και το οικόπεδο του, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και άμα δεν συμμορφώνεται ο πολίτης, να το καθαρίσει αυταπάγγελτα ο Δήμος, να του στείλει το κοστολόγιο και το πρόστιμο μέχρι να βάλει μυαλό και να το καθαρίζει μόνος του. Τι πάει να πει τώρα, είναι η αρμοδιότητά τους, τι κάνουν όλη μέρα?
16: Συμφωνώ. Εγώ έχω ένα οικόπεδο στο τα Κρούσια πάνω που το χωριό έχει 10 κατοίκους. Εκεί όμως στέλνω κάποιον και με το καθαρίζει.
15: Μα βέβαια και καλά κάνετε για τις νοικοκύρες.
16: Αυτά τα οικόπεδα που είναι σε κεντρικό δρόμο τώρα, ας πούμε στη Συμμαχική, την Παύλου Μελά, στην αεροδρομίου που είναι πρώτα στην άσφαλτο, αυτά πρέπει να καθαριστούν οπωσδήποτε.
15: Όλα πρέπει να καθαριστούν. Δεν ξέρετε που θα πάρει φωτιά, κύριε Θανάση.
16: Τα άλλα, τα δεύτερα δεν έχουν πρόβλημα.
15: Όλα πρέπει να καθαριστούν. Δεν γίνεται. Δίπλα σε ένα σπίτι μπορεί να έχει ένα χωράφι ακαθάριστο. Τι θα γίνει, θα πάρει το σπίτι του άλλου φωτιά?
16: Συμφωνώ. Αλλά αυτά εδώ παίρνουν και με το τσιγάρο φωτιά.
15: Εδώ πέρα πάνω στον δρόμο δεν καθαρίζουν καν τις μπάρες. Γεμάτα χόρτα είναι οι μπάρες. Εδώ πέρα μέσα στον δρόμο παίρνουν τα φυτά. Πλάκα κάνουμε τώρα.
16: Εγώ δουλεύω οδηγός με την κουμπίνα σε ένα φορτηγό. Έλα να δεις τι γίνεται εδώ. Έλα να δεις τι γίνεται. Είμαστε στον Άγιο Βασίλη. Έλα να δεις τι γίνεται.
15: Χαμός.
16: Ναι.
15: Τρίτο κοσμική χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανάση.
16: Τέλος πάντων, ο Θεός να μας φυλάει να μην πάρουμε φωτιά.
15: Υγεία να έχετε, κύριε Θανάση. Καλό μεσημέρι.
16: Πάνω απ' όλα. Γεια, γεια.
15: Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μαρία από Αρτέμιδα. Είμαι και είδες τα μηνύματα που έστειλα.
15: Δεν τα πρόσεξα, αλλά καλησπέρα, Μαρία.
17: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ το δικό μου οικόπεδο εδώ στην Αρτέμιδα, που είναι και το σπίτι, γιατί η Πομιδά λέει συγκεκριμένα πια καθαρίζονται. Σε πληροφορώ, το έχω καθαρισμένο. Απέναντι το διεκδικήσανε από ιδιώτη, θέλανε να το πάρουνε το στρέμα και του κάνουν δικαστήρια. Όσο το είχε εκείνος ήταν πεντακάθαρο, το βγάλανε ότι είναι δικό τους, του το πήραν με δικαστήρια και σε πληροφορώ, εγώ καθαρίζω το δικό μου, έτσι. Ο Δήμος το είχε ακαθάριστο και όταν καθαρίζει, δεν καθαρίζει, φέρνει δύο εργάτες χωρίς μηχανές, να σου πω τι γίνεται, και τα αφήνουν όλα χύμα. Αν αρπάξει φωτιά, εγώ τι θα κάνω?
15: Το σταυρό σου.
17: Μπράβο. Να σου πω και το εξής. Εδώ όταν έγινε στο μάτι, κλείσανε την παράθυρο στα καθήκια.
15: Ναι, να χρησιμοποιούμε όρους όμως.
17: Όχι,
15: γιατί,
17: ναι, με την
15: γιατί
17: είμαστε
15: στο ραδιόφωνο. Δεν υιοθετούμε έτσι. Ούτε κατσικάκια, ούτε τέτοια. Θα φάω εγώ το πρόστιμο.
17: Κατσικάκια. Κατσικάκια.
15: Είπα, κατσικάκια λοιπόν, είναι, ναι.
17: Κατσικάκια. Λοιπόν, σε πληροφορώ κλείσανε την παραθόνος. Και δεν είχε ο κόσμος από πού να βγει. Και ήταν η μέρα Τετάρτη. Και το ξέρω γιατί ήμουν εδώ. Αρτέμιδα.
18: Αποζημίωσε
17: κανέναν. Βγήκαν όλοι αθώοι. Και ας πω και τ' άλλο, στέλνουν τους πυροσβέστες χωρίς εξοπλισμό. Και σου είχα γράψει για το δάσος της Δαδιάς τι είχε γίνει.
15: Ναι, χαμός. Κανένας φυλακίδα πάει από αυτούς όλους που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι.
17: Και θα σου πω και τ' άλλο. Θα σου πω και τ' άλλο, Γρηγόρη. Την εποχή της μάνας μου, την εποχή τη δική μου, γιατί δεν είμαι μικρό κορτσάκι, είμαι στα 53. Αυτό το χάλι κάθε καλοκαίρι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
18: Είναι οργανωμένο
17: σχέδιο. Και κάτι ακόμη. Εφόσον ο Δήμος, έτσι, και εφόσον καίγονται να μην παίρνουμε φωτιές και η πολιτική προστασία, ο Δήμος πληρώνεται για όλα αυτά. Πληρώνεται αδρά. Και τώρα που θα μου βάλουν και το καινούργιο ένφια μέσα στη ΔΕΗ, να τους διπλοκληρώνουμε και αυτούς, να παίρνουν χοντρά λεφτά, τι τα κάνουνε, και έχουν και το δικαίωμα ένας ανήμπορος που έχει και κάπου αλλού ένα χωράφι ή ένα οικόπεδο, να σου πω και έτσι, ο οποίος δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να βάλει άτομα, γιατί ξέρεις, ζητάνε και τρελά λεφτά. Να σου το πω και αυτό. Ο Δήμος μπορεί να μπει μέσα να το καθαρίσει, να στείλει μια προειδοποίηση, ξέρετε, θα μπει ο Δήμος να καθαρίσει το κτήμα σας και αυτός να πληρώνει, έστω ή με διακανονισμό ή με δόση στον καθαρισμό του οικοπαίδου. Γιατί τα αφήνουν τελευταία στιγμή, γιατί να βάζουν πρόστιμα. Κατάλαβες τι σου λέω.
15: Και δημοτικά τέλη πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες και εννοείται ότι τα λεφτά αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν.
17: Άρα για μένα ο Δήμος έπρεπε να στέλνει ενημερωτικό σημείωμα. Αν δεν το καθαρίσετε, θα έρθουμε εμείς να το καθαρίσουμε και θα στείλουμε απλά το λογαριασμό.
15: Βέβαια, και αυτό δεν πρέπει να γίνει Ιούλιο, έπρεπε να γίνει από τον Μάρτιο.
17: Από Μάιο.
15: Μάρτιο, όχι ούτε καν Μάιο.
17: Μάρτιο, γιατί από τότε βάζει τις φωτιές.
15: Μάρτιο και στη συνέχεια ξανά.
17: Και ένα σπίτι που έχει ένας και του έχει καεί, τι θα του δώσει πολιτεία? Μου κάθονται οι πυροσβέστες, σου λέει δεν έχουμε νερό. Για τη Δαδιά αυτό που σου, που σου έστειλα, μου το είπε πυροσβέστης που ήταν επάνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, το μόνο που έχω να πω είναι οργανωμένο σχέδιο.
18: Και να πάνε κάποιοι φυλακοί.
17: Και να πάνε όποιοι είναι υπεύθυνοι φυλακοί. Ούτε οι πυροσβέστες μπορούν να πούνε τίποτα, να μιλήσουν. Ούτε οι αστυνομικοί μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί όλες οι εντολές είναι απαλού.
15: Ευχαριστούμε πολύ.
17: Φιλιά, να είσαι καλά και από τη μάνα μου φιλιά έχεις.
15: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Δώρα το τηλέφωνο της κυρίας, στείλ το στον αέρα. Μόλις μου το στείλεις, πες να το πάρω για να ακουστεί από τη Φιλοθέη. Θέλει να μιλήσει. Ναι, γεια σας.
19: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
19: Γιώργος από Νέα Ιωνία, τι κάνουμε?
15: Έλα Γιώργα, ρε, καλά είσαι?
19: Καλά αδερφέ, εσύ?
15: Καλά ρε αδερφέ, βλέπεις εδώ τι γίνεται.
19: Δεν ξέρω τι θέμα είχες με... και έχεις βάλει τηλεφωνικές γραμμές, απλά πήγα στο αυτοκίνητο και σε έπιασα κατευθείαν. Δύο πραγματάκια θέλω να σου πω τώρα εδώ και καιρό λίγο που σε είχα ακούσει. Ένα, κάποια στιγμή είχες μιλήσει με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.
15: Ναι.
19: και σε είδα λίγο μαλθακό λίγο απέναντί του που δεν σε έχω για τέτοιο τύπο.
15: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της αστυνομίας?
19: Δεν θυμάμαι ένα που σου λέει ότι κατά 99% η αστυνομία κάνει επιτυχίες.
15: Δεν ήταν εκπρόσωπος της αστυνομίας, φίλε μου.
19: Αυτός τι ήταν?
15: Πυροσβέστης. Πυροσβέστης ήταν.
19: Όχι, για ένας αστυνομίας που ήταν, δεν θυμάμαι τι, που σου έλεγε ότι κάτι έχει επιτυχίες η αστυνομία και συνεργάζομαι και τέτοια.
15: Μα δεν έχω μιλήσει εγώ με αστυνομικό, αδερφέ.
19: Δεν θυμάμαι, ένας που έβγαινε και σε κάτι εκπομπές και τέτοια, κάτι ήταν.
15: Πώς το λέγανε αυτό? Εγώ δεν έχω μιλήσει με αστυνομικό. Δεν βγαίνουν οι εκπρόσωποι της αστυνομίας στην εκπομπή.
19: Ήταν κάτι συνεργάτης αστυνομίας. Κάτι δεν θυμάμαι. Κάτι
15: πώς το λέγανε, ρε Γιώργο?
19: Δεν θυμάμαι. Τώρα θα το βρω και θα το πω.
15: Βρέστο και πέστο, γιατί με εκπρόσωπο της αστυνομίας σου λέω δεν έχω μιλήσει.
19: Ωραία. Ένα από τα πιο αστεία σώματα. Πάμε αυτό. Είναι υπάλληλοι της κυβέρνησης.
15: Μήπως, μήπως εννοείς τον ερευνητή, τον κύριο Τσούκαλη?
19: Ναι.
15: Αυτός είναι ερευνητής, αδερφέ. Αυτός, εντάξει, αυτός σαν ερευνητής μιλούσε και έλεγε ότι εγώ συνεργάζομαι με την αστυνομία, υποχρεωτικό είναι σαν ερευνητής.
19: Ναι, επί 20 απαράδεκτες.
15: Ο κύριος Τσούκαλης είναι εξαιρετικός και έχει βοηθήσει στην έρευνα. Έχει πάρα πολύ καλός ερευνητής. Είναι, σε παρακαλώ πολύ.
19: Δεν γίνεται τώρα όμως αυτά που του έλεγε.
15: Δεν ακούω λέξη. Ο κύριος Τσούκαλης έχει βοηθήσει σε έρευνες και είναι σημαντικός. Μην τον υποτιμάς, αδερφέ. Μην βιάζεσαι, περίμενε.
19: Αλλά μη μας δείχνει τώρα στα μάτια ότι η αστυνομία είναι ένα από τα πιο σώματα. Δεν υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται ή οι οποίοι παίρνουν λεφτά για προστασίες και τέτοια.
15: Όχι, αυτά είναι αλήθειες. Αυτά είναι αλήθειες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσούκαλης, σαν Τσούκαλης, δεν είναι καλός ερευνητής.
19: Όχι, αυτό δεν είπα. Είπα για την άποψή του. Τα αποτελέσματά του.
15: Η άποψή του είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και να έχει. Εντάξει, σήμερα έχουμε θέμα με τη Φιλοθέα και την πρόσβεση. Σε ευχαριστώ πολύ.
19: Έγινε, καλή.
15: Παρακαλώ, το στείλες δώρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη γραμμή.
20: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
20: Μ' ακουγόμαι καλά?
15: Βέβαια, με ποιον μιλάω, με ποια κυρία μιλάω?
20: Λοιπόν, με λένε κυρία Νικολέτα.
15: Ναι.
20: Θα τηλεφωνώ από τη Φιλοθέη.
15: Καλησπέρα σας.
20: Για τη δικιά μου εμπειρία, για τις δικές μας εμπειρίες που ζήσαμε εμείς εδώ. Βρίσκομαι ακριβώς στα πρώτα σπίτια της Φιλοθέης, ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο που καίγεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.
15: Ναι.
20: Ήμασταν από τα πρώτα σπίτια που θα καιγόμασταν άμα οι πυροσβέστες δεν βοηθούσαν, άμα δεν βρισκόντουσαν εκεί αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω ότι άφησα τον πατέρα μου και τον παππού μου πίσω σε αυτό το σπίτι που δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε σταγόνα νερού. Είχαμε παιδικές πισίνες γεμάτες και από εκεί παίρνανε νερά και ανεβάζανε με τις σκάλες μεγάλοι άνθρωποι 60 και 70 χρονών, με κουβάδες από σκάλες στις ταράτσες για να μπορούν να ρίχνουν νερό έστω κάτω στις αυλές για να σωθούμε. Δεν υπήρχε νερό στα λάστιχα, δεν υπήρχε πουθενά για να βοηθήσουμε να μην καούν οι περιουσίες μας, τα σπίτια μας. Είχαμε μικρά παιδιά τα οποία ευτυχώς φύγαμε, τα σώσαμε, αλλά ότι δεν υπάρχει νερό είναι απίστευτο. Δεν μίλανε απλά ότι υπάρχει νερό 2 ώρες την ημέρα. Το νερό που υπάρχει δεν είναι καν βρόσιμο. Το νερό που τρέχει είναι απογοητευτικό. Είμαστε άνθρωποι που την ημέρα ξοδεύουμε 2 εξάδες νερού για να μπορούμε να μαγειρεύουμε, το βασικό, δηλαδή δεν έχουμε νερό πόσιμο. Το νερό είναι απαράδεκτο. Η κατάσταση που ζούμε είναι απαράδεκτη.
15: Ναι. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον αρμόδιο για όλο αυτό που συμβαίνει, εσείς κάποιοι άλλοι κάτοικοι?
20: Εννοείται πως έχουμε απευθυνθεί. Ξέρω πολλούς κατοίκους που για χρόνια πολεμάνε. Έχουμε απευθυνθεί παντού. Ρίχνουν το μπαλάκι από την ΕΙΔΑΠ στο Δήμο και από την ΕΙΔΑΠ και το αντίστροφο. Μαζεύουμε αιτήσεις, έχουμε μαζέψει υπογραφές. Έχουν μαζευτεί 220 υπογραφές από όλους τους κατοίκους της Φιλοθέης για να μπορούν να περάσουν ένα πόσιμο νερό να έχουμε πάντα. Όπως είπε και ο κύριος Αλέξανδρος, για να μπορέσουμε τυχόν να σώσουμε τα σπίτια μας. Και η απάντηση είναι απευθυνθείτε στο Δήμο και η απάντηση του Δήμου απευθυνθείτε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, η αλήθεια είναι ο Δήμος ό,τι μπορεί κάνει, τουλάχιστον έτσι λέει.
15: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Πόσα χρόνια δεν τώρα δεν έχετε νερό?
20: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε εδώ 30 χρόνια, οι γονείς
15: 30 μου, χρόνια χωρίς νερό.
20: Οι παππούδες μου είναι εδώ 30 χρόνια και νερό δεν υπάρχει.
15: Τι μας λέτε τώρα, κυρία Νικολέτα, 30 χρόνια δεν έχει νερό η περιοχή?
20: Δεν έχουμε νερό, έχουμε φτάσει 2021.
15: Ποια δουλειά κάνει ο Δήμος, κυρία Νικολέτα, τότε? Σας έχουν γραμμένους.
20: Μας έχουν γραμμένους.
15: Έλα Χριστέ και κύριε, 30 χρόνια χωρίς νερό.
20: Μας κυνηγάνε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ζητάνε αιτήσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις αιτήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν τακτοποιηθεί όλα τα σπίτια.
1: Ποιες αιτήσεις, 30 χρόνια αιτήσεις?
20: Αρκετά χρόνια. Βρισκόμαστε εδώ 30 χρόνια. Τα πρώτα σπίτια είχαν χτιστεί το 98 και από το 98 μέχρι και τώρα δυστυχώς έχουμε 2 ώρες την ημέρα, 4 ώρες να πω την ημέρα, νερό.
1: Αν είναι δυνατόν. Εδώ πρέπει για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι οι Έλληνες που μας ακούνε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή, φίλοι μου, που είναι εντός Θεσσαλονίκης.
20: Ακριβώς.
1: Το καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει ακριβώς 30 χρόνια νερό.
20: Ναι.
1: Και μας λένε όλοι αυτοί των κυβερνήσεων ότι είναι προοδευτικοί και από τους δήμους, οι δήμαρχοι. Κανονίστε ποιους θα ψηφίσετε, κυρία Νικολέτα. Κανονίστε ποιους θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας ξαναψηφίζουν όσοι ψηφίζουν τους ίδιους, αλλά μετά να μην λένε ότι δεν έχουμε νερό. Γιατί όταν πας στην κάλπη, είσαι υπεύθυνος για το ότι ψηφίζεις και στις δημοτικές εκλογές και στις τοπικές και στις εθνικές.
20: Ακριβώς.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ στον επόμενο, πάμε. Τελευταίος για σήμερα.
21: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
21: Ασχολούμαι, φίλε, με τη διαδόση προστασία και την πυρόδοση πολλά χρόνια.
1: Ναι.
21: Και ήθελα να σου πω καταρχήν ότι η διάδοση της φωτιάς και η κατάσταση εκτός ελέγχου έγινε για δύο λόγους. Πρώτος λόγος ήταν ότι ξεκίνησε αργά το βράδυ και δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια.
1: Ναι.
21: Ο δεύτερος είναι ο αέρας. Όσον αφορά και τον κύριο που σας ακούω από νωρίς, που είπε ότι δεν ξέραν που να πάνε, όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής έχουν πάνω GPS, το οποίο το βλέπει το κέντρο και βάσει του χάρτη τους καθοδηγεί που πρέπει να πάνε. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν ή να ψάχνονται. Υπάρχουν όλα αυτά πάνω σε ειδικό δορυφορικό χάρτη, τα οποία βλέπουν όλα τα οχήματα που βρίσκονται. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι υπήρχε ο αέρας.
1: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Εν έτη 2020, το όνομά σας ποιο είναι?
21: Πέτρος είμαι, φίλε, Πέτρος.
1: Κύριε Πέτρο, εδώ πέρα να σας κάνω μια ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο τώρα που έχουμε φρικάρει εδώ πέρα. Είναι δυνατόν μια περιοχή της Θεσσαλονίκης να μην έχει 30 χρόνια νερό?
21: Αυτό που είπε ο προηγούμενος ακροατής σας και σας ακούω ήταν ότι δίναν νερό 2 φορές τη μέρα και έχουν δεξαμενές.
1: Και αυτό τι είναι, φυσιολογικό?
21: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό, αλλά μπορούν να γεμίσουν τις δεξαμενές. Εγώ μένω στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πολύκνης, ναι, και νερό να πιούμε δεν πίνουμε ποτέ από τη βρύση, γιατί ξέρουμε το δίκτυο είναι απαρκεωμένο.
1: Ναι, αλλά έχετε νερό, να σβήσετε τα σπίτια σας.
21: Ακούστε λίγο, την Κυριακή το πρωί που πήγα εκεί πέρα στο σημείο της φωτιάς, όχι στην ανακύκλωση αλλά στο εργοστάσιο με τα ρούχα που κοιωκόταν και εκείνο παράλληλα με την ανακύκλωση,
1: ναι,
21: σώθηκε απέναντι από το ρέμα, γιατί είχε ένα ρέμα εκεί πέρα, απέναντι το ρέμα, σώθηκε παρατρίχα δηλαδή από την πυροσβεστική ένα εργοστάσιο πλοκίας και το ρωτάω τον άνθρωπο, ρε φίλε, εσύ δεν έχεις σύστημα πυρόσβεσης να είσαι έτοιμος? Μου λέω, έχω μια δεξαμενή 30 κυβικών. Ο άνθρωπος είχε προβλέψει και είχε δεξαμενή 30 κυβικών. Όμως, επειδή ο Έλληνας είναι ίσως πολύ ναι, πρόχειρος. Δεν είχε,
1: ναι, τι μας λέτε, κύριε Πέτρο, τώρα φταίει ο Έλληνας που δεν
21: λίγο,
1: έχει 30 κυβικά δεξαμενή και δεν φταίει ο Δήμος που δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο?
21: Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι,
21: είχε νερό 30 κυβικά, 30 τόνους. Όμως δεν είχε προβλέψει να βάλει το καλώδιο τροφοδοσίας της Πομόνας κάτω από το έδαφος και κάει και το καλώδιο. Έριξε νερό μόνο από τη μία πλευρά και δεν έριξε αυτά. Θέλω να πω λοιπόν,
1: ναι,
21: ότι η υπόθεση πυρασφάλειας είναι και δικιά μας υπόθεση. Δεν είναι,
1: όχι,
21: μόνο το
1: κράτος. Δεν είναι δικιά μας υπόθεση. Εμείς πληρώνουμε δημοτικά τέλη, πληρώνουμε εφορίες για να μας παρέχουν πολιτική προστασία και ασφάλεια. Δεν είναι δικός μου ταλγάς.
21: Συμφωνώ και είναι συνταγματικό δικαίωμα,
1: ναι,
21: να έχουμε προστασία και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική.
1: Μπράβο, και δεν μας παρέχουν προστασία όμως. Εσείς δηλαδή, ναι, το θεωρείτε φυσιολογικό εν έτη 2026 να πετάνε ακόμα τα καναντέρ του 74 και το βράδυ να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις?
21: Τα καναντέρ που πετάνε δεν είναι μόνο του 74.
1: Ρωτάω, είναι λογικό το βράδυ να μην κάνουν ρήψεις?
21: Δεν κάνουν ρήψη για λόγους ασφαλείας των πιλότων.
1: Είναι λογικό, είναι λογικό, ρώτησα.
21: Είναι λογικό, βεβαίως.
1: Είναι λογικό. Ο πυροσβέστης πριν εδώ πέρα μας είπε ότι πρέπει να ανανεωθούν αυτά τα αεροπλάνα, γιατί πλέον υπάρχουν αεροπλάνα που κάνουν ρήψεις και το βράδυ. Άρα μόνο λογικό δεν είναι, κύριε Πέτρο, με παπελαιωμένο εξοπλισμό να μας λένε ότι προσπαθούν να μας σώσουν.
21: Ακούστε να δείτε.
1: 15 εκατομμύρια δίνουν για ανακαινήσεις στο κέντρο για κάτι κτίρια που ούτε αξίζουν τόσο και δεν παίρνουν αεροπλάνα. Τι μας λέτε, κύριε Πέτρο, τώρα?
21: Έχει γίνει παραγγελία για τα νεότερα.
1: Ποια παραγγελία έχει γίνει? Παραγγελία γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Ο Άδωνης μας έλεγε ότι θα έχουμε υδροπλάνα φέτος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ πέρα παραγγελία έχει γίνει. Και έρχονται. Έρχονται από πού έρχονται? Από την Κίνα με χελώνα έρχονται. 50 χρόνια, 60 χρόνια έρχονται τα αεροπλάνα αυτά. Έχει γίνει παραγγελία. Και πού το ξέρεις εσύ ότι έχει γίνει παραγγελία? Τι είσαι? Ο ταμείας του Άδων είσαι? Ή του Υπουργού Ταμείας είσαι και ξέρεις ότι έχει γίνει παραγγελία? Που πρέπει να έχει ο Έλληνας ο πρόχειρος που μας λες εσύ 30 κυβικά δεξαμενή, που δεν του παρέχουν δίκτυο ίδρευσης, που δίνουμε ένα σκασμό λεφτά σε δημοτικά τέλη και εφορίες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, και δεν αγοράζουν πυροσβεστικά οχήματα? Τι μας λες, μεσημεριάτικα, να πούμε?

Ελλάδα δεν υπάρχει, ρε. Στην Ελλάδα να μην έχει νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Ελλάδα, ρε, να μην έχει νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μας δουλεύεις. Η πιο πλούσια χώρα έπρεπε να είμαστε. Και καθόμαστε και τους ανεχόμαστε και τους δικαιολογείς κιόλας. Δεν είσαι με τα καλά σου, άνθρωπε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Για όλα αυτά φταίει ο Έλληνας πολίτης. Για όλα αυτά με εμείς, ρε. Δεν φταίνε για τίποτα οι Μητσοτάκηδες. Δεν φταίνε για τίποτα οι Πασόκοι. Δεν φταίνε για τίποτα ο Τσίπρας. Για όλα αυτά ο Έλληνας. Έτσι, αυτό το βιολί να παίζετε. Αυτή την καραμέλα να έχετε μες στο στόμα σας. Ότι για όλα φταίει ο Έλληνας. Να δούμε που θα βγάλει. Και στο τέλος, μη σας ακούσω να σκούζετε, εσείς που έχετε αυτή την καραμέλα στο στόμα. Μη σας ακούσω να σκούζετε. Μόνο αυτό σας λέω. Γιατί εύκολα τα λες όλα όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα. Και όταν χτυπάει τη δική σου πόρτα, τα κάνεις ανανάδες τα κάνεις. Βαρέθηκα όλους αυτούς τους ξερόλες, τους εξυπνάκηδες που δεν προσέχουν τι λένε. Που δεν προσέχουν τι λένε. Ένα σκασμό λεφτά έχουμε δώσει. Ένα σκασμό λεφτά τους έχουμε κάνει όλους με 50 και 100 ακίνητα. Μήπως θες να τους πούμε και ευχαριστώ. Μήπως θες να τους χειροκροτάμε και όλα όπως τους χειροκροτάς εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να χειροκροτήσω ποιους. Αυτούς που ξεπούλησαν την Ελλάδα. Λοιπόν, τραγούδι και τα λέμε αύριο. Δεν πάτε καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν πάτε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγικός ο απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκη, καθώς τους τρεις ανήλθαν πλέον οι νεκροί. Σήμερα υπέκυψε και η σύζυγος του φιλόλογου, η οποία είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλιο από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Για ανυπολόγιστη καταστροφή από την πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τόνισε, όποιο αρπακτικό τολμήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία θα μας βρει μπροστά του. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, ήχησε το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα και στο Γαζί Ηρακλείου, επιχειρεί και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά στην Αφράτη Βιάνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης συγκαταλέγεται πλέον η χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Οι καθυστερήσεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί κατά 60%. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συσκέψεις αντί να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές εργασίες. Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη, όπου εξελίσσεται η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών στις 9 Ιουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών καταρακτωδών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 22 και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως 6 το απόγευμα είμαστε μαζί στην ραδιοφωνική σφήνα στα Σπορ. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, για το ξεκίνημα της προετοιμασίας του Άρη, για τις μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή που ακόμα δεν ξεκινάει η προετοιμασία. Όπως επίσης και για τα μπασκετικά, γιατί είχαμε το κάζο της εθνικής ομάδας κατά τη διάρκεια της θεσινής ημέρας. Έχουμε και Μουντιάλ, δεδομένου ότι και εκεί γίνεται ο χαμός, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και ήδη ο Τραμπ, σαν μεγαλοπαράγοντας, αποφασίζομεν και διατάσσομεν και πιέζει τον Ιφαντίνο και αλλάζει απόφαση για το Center for της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ. Θα τα δούμε όλα αυτά, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά και συνέβη και αυτό. Δηλαδή μιλάμε για ένα Μουντιάλ το οποίο πραγματικά χτες είχαμε και την ήττα της Βραζιλίας. Εγώ να σας πω κάτι, βλέποντας το χαμένο πέναλτι, είπα εκείνη τη στιγμή, εκεί που έβλεπα το παιχνίδι τέλος πάντων, ότι η Βραζιλία είναι βρώμα σήμερα και ψυχολογικά, και τους είδα τους άλλους πολύ ανεβασμένους, κοιλιά μαύρα, και τελικά καθάρισαν την πουγάδα οι Νορβηγοί. Α, ου, με τα κανό και με τα κουπιά, και κάνουν και ένα σοου, στο πρωτάθλημα. Μην τους σβήνετε τους Νορβηγούς, γιατί κάποιοι άλλα, μωρέ, μόνο Χάλαντ είναι. Δεν είναι μόνο Χάλαντ, είναι και άλλοι. Έχει κάτι σκυλιά του πολέμου μέσα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Επομένως, τους Νορβηγούς κρατήστε τους λίγο στην άκρη του μυαλού σας, γιατί μπορεί και στο επόμενο παιχνίδι να ξανακάνουν ζημιά. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως. Ποιος πίστευε πριν το μάτσο ότι η Νορβηγία μπορεί να κερδίσει τη Βραζιλία? Και όμως την κέρδισε. Και λέει, ζητάνε συγγνώμη και ο Νεϊμάρ και οι υπόλοιποι από όλο το λαό της Βραζιλίας. Η Βραζιλία ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Και εγώ με τη Βραζιλία ήμουνα, παρεμπιπτόντως να σας πω, όπως και πολλοί από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς η μαστίχα του προπονητή και τα λάθη τα οποία γίνονται, νομίζω ότι οδήγησαν την ομάδα στην τραγωδία, γιατί πρόκειται περί τραγωδίας ο αποκλεισμός της Βραζιλίας. Τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ομάδα από εδώ και πέρα με ποια είμαστε για να το πάρει φυσιολογικά. Θα δούμε με ποια είμαστε. Έχω όμως και παρασκήνιο από την σημερινή ημέρα. Έχω παρασκήνιο για την συμφωνία του ακριβοπληρωμένου και ακριβοθόρητου προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος για άλλη μια φορά γύρισε την πλάτη στον ΠΑΟΚ και τη έκλεισε την πόρτα για τα εκατομμύρια τα πετροδόλαρα. Και υπάρχουν και πάλι κάποιοι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, πόσο βλάκες μπορεί να είναι, μη βλέποντας την ουσία του θέματος και βλέποντας άλλα πράγματα. Η ουσία του θέματος είναι ότι δεύτερη φορά ο Λουτσέσκου τιμωρεί τον ΠΑΟΚ από εγωισμό και μόνο, γιατί από λεφτά δεν έχει ανάγκη. Έχει πολλά εκατομμύρια, το άφησε και ο μπαμπάς του και αυτός έβγαλε αυτά τα χρόνια. Το άφησε και ο μπαμπάς του πολλά, και ακίνητα και λεφτά και ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει έχει. Την πλάκα του κάνει, σαν τον εγωισμό του και την ιστεροφημία του. Ο ΠΑΟΚ τη φταίει δεύτερη φορά. Του το κάνει το 19. Σηκώνεται, φεύγει, αφήνει τον ΠΑΟΚ στα κρύα του λουτρού και τρέχουν να βρουν προπονητή. Βρίσκουν τον Αμπέλ Φερέιρα, τον τρώνε τον Αμπέλ Φερέιρα, το παρεάκι του που ήταν στον ΠΑΟΚ μέσα, και πάνε τώρα να το ξυλώσουν. Το ξυλώσαν το μισό και κάτι παραπάνω, υπάρχει ακόμα παρεάκι. Πάνε να ξυλώσουν και το υπόλοιπο. Τον τρώνε, να πούμε, τρώνε και τον Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος πήρε το κύπελο. Δεν του δίνουν την ευκαιρία του Πάμπλο Γκαρσία και είχαν πάει από τρεις μήνες πριν, άρα παρακαλούσαν να χάσει ο Πάμπλο Γκαρσία το κύπελο για να γίνει πιο εύκολη η δουλειά τους. Πήγαν τρεις μέρες πριν άνθρωποι του ΠΑΟΚ και υπέγραψαν με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έπεισαν το Σαββίδι και πήγαν εκεί. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Που συνέβαιναν στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω από εδώ και πέρα να μην συμβούν. Βεβαίως υπάρχει το εξής ερωτηματικό, γιατί βλέπουμε τον ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια τα φιλικά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ με ικανοποιεί όσον αφορά το ρόστερ. Αλήθειες πρέπει να λέμε. Για μένα προσωπικά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται 5 παίκτες. 5. Όχι ένα και δύο που λένε. 5. Και θα σας πω που χρειάζεται παίκτες, γιατί μπάλα παίξαμε. Κάποιοι άλλοι δεν παίξαν ούτε καν, είχαν στα χέρια τους μπαλίτσα. Κάποιοι άλλοι συζητάνε στα ραδιόφωνα και κάνουν και κριτική και μιλάνε για το πώς πρέπει να παίξει, να κάνει. Αν τους βάλεις μέσα, μπορεί να σκοντάψουν και να πέσουν κάτω στο γήπεδο. Εγώ σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 5 παίκτες. Και επακριβώς θα σας πω τι παίκτες θέλει. Όμως, προσέξτε, αυτό πρέπει να επισημάνω, είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία εμένα προσωπικά μου κάνουν ένα κλικ όσον αφορά, δηλαδή, επειδή εγώ γουστάρω να βλέπω Έλληνες στις ομάδες. Και αν μπορούν και ομάδες Θεσσαλονίκης να έχουν Έλληνες, γιατί πέρσι ο Άρης δεν είχε κανέναν, ο ΠΑΟΚ είχε λίγους, ο Ηρακλής έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία, ανέβηκε φέτος, μακάρι να έχει Έλληνες. Αλλά ο ΠΑΟΚ, επειδή δίνει 3-3,5 εκατομμυριάκια το χρόνο Σαββίδης για την Ακαδημία, θα πρέπει προσωπικά, εγώ πιστεύω, κάθε χρόνο να βγάζει δύο παίχτες. Κλικ μου κάνουν δύο παίχτες αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Ένας είναι ο Μπαταούλας.
ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός και καλό θα ήταν ο Πάκου να τον κρατήσει σαν τέταρτο στόπερ. Τέταρτο λέω, προσέξτε τι λέω. Τέταρτο στόπερ. Άρα τι σημαίνει αυτό, πρέπει να πάρει δύο στόπερ ο Πάκου οπωσδήποτε. Έναν πήρε τον Ελουστόντο, πρέπει να πάρει ακόμα έναν που για μένα φυσιολογικά από ό,τι μαθαίνω σήμερα θα είναι ο Χατζηδιάκος, γιατί τα βρήκε ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και απομένει το πράσινο φως από την Κομπεχάγη, η οποία μάλλον θα το δώσει μέσα στην εβδομάδα, δεν τον θέλει τον Χατζηδιάκο. Θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ με οψιόν, με ένα χρόνο δανεικό, με οψιόν αγοράς, εκτός εάν γίνει κάποια συμφωνία οικονομική που μπορεί να καλύψει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και να μπορέσει να πάρει τον Χατζηδιάκο. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα ένα στόπερ ακόμη, πήρε Ελουστόντο. Αν κρατήσει τον Μπαταούλα, που νομίζω κανένας παοξής ή κανένας φίλαθλος ο οποίος θέλει να βλέπει Ελληνόπουλα και γουστάρει να βλέπει Ελληνόπουλα, δεν είναι αρνητικός από εκεί, από την όλη αυτή ιστορία. Άρα λοιπόν πάμε για ένα στόπερ. Πάμε για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ εκεί. Δύο παίχτες, για μένα προσωπικά πρέπει να υπάρχει και δεύτερος χαφ, και συγγνώμη, πρέπει να υπάρχει και δεύτερος χαφ, εάν και εφόσον ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορεί να παίξει, γιατί μαθαίνω ότι ο ΜΕΙΤΕ πάει για Αύγουστο. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε ένας χαφ χτες. Αν θα είναι ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, δεν το γνωρίζω. Αυτόν θέλει ο ΠΑΟΚ, αυτόν κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να κλείσει, τον ξέρει και ο προπονητής. Άρα πάμε δύο παίχτες. Δεν έχω πει ακόμη για αριστερό μπακ, προσέξτε. Λέω στόπερ, λέω χαφ. Δύο. Θέλει οπωσδήποτε έναν αριστερό εξτρέμ αφού έμεινε ο Τάισον, τύπου Ζίβκοβιτς, επίπεδου Ζίβκοβιτς. Πάμε στους τρεις παίκτες. Επίπεδου Ζίβκοβιτς. Θέλει ένα σέντερ φορ. Πάμε στους τέσσερις παίκτες. Προσέξτε, τέσσερις παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ προσωπικά πιστεύω ότι θέλει και το αριστερό μπακ, το οποίο το αφήνω τελευταίο, γιατί έχει τον Μπάμπα και τον Τέιλορ, που δεν μας καλύπτει σε καμία περίπτωση να πούμε αυτή τη στιγμή, μιλώντας στον κόσμο, ότι ο Τέιλορ είναι ο παίκτης που μπορεί να παίξει, ας πούμε, κόντρα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, ξέρω, στα ντέρμπι, τον Άρη, ξέρω, ενδεχομένως και τον Ηρακλή, αν θα είναι δυνατός ο Ηρακλής, θα το δούμε στην πορεία. Δεν νομίζω ότι είναι, θα είναι τέτοιος παίκτης ο Τέιλορ. Είναι ο Μπάμπα που θα είναι ο βασικός, αλλά ο Μπάμπα δεν μπορεί να σκάσει. Αν πάρει λοιπόν πέμπτο, πρέπει να πάρει το Γιαννούλη. Αν πάρει αυτούς τους πέντε παίκτες, για μένα προσωπικά ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Είναι πολύ καλά, θα έλεγα. Υπάρχει ένας κορμός. Μαθαίνω ότι ο Κωνσταντέλιας οργιάζει και στις προπονήσεις, γιατί στα μάτς τον είδαμε ότι πάει πολύ καλά. Οργιάζει λοιπόν και στις προπονήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ηγετικά, και άμα θα μπει και ο Τάισον, πιστεύω μαζί έχουν μια καλύτερη συνεργασία οι δυο τους και χημεία και όλα τα σχετικά. Δηλαδή αυτή η τετράδα, βάζω και το Γιακουμάκι μέσα που λείπει τώρα, αλλά η τετράδα Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης οργίαζε μέχρι το Φεβρουάριο. Δεν νομίζω να έχει κανένα αντίρρηση. Άρα λοιπόν, αν πάρεις ένα σεντερφόρ δυνατό, που λέει ο προπονητής ότι υπάρχει σεντερφόρ δυνατό από την Ισπανία για να μπει μέσα, εκτός του Γιακουμάκη, να μπει μέσα και να οργιάσει, οκ. Okay. Άφησα τελευταίο το θέμα του Γιαννούλη, γιατί θέλω να τοποθετηθώ περί του θέματος του Γιαννούλη. Από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει μέχρι τώρα ο Γιαννούλης. Προσέξτε. Ο ΠΑΟΚ πήγε και πρότεινε ένα ποσό της τάξης των 4 εκατομμυρίων, συγγνώμη, ευρώ, 4 εκατομμυρίων ευρώ στην Augsburg για να αγοράσει το Γιαννούλη. Προσέξτε, θα μιλήσω καθαρά, ποδοσφαιρικά και με βάση την πραγματικότητα και με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε. Δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Προσέξτε τώρα. Θα μου πεις, έδωσε 2,5 το Δεκέμβριο για να πάρει το Σάντσες. Ο Σάντσες μπορεί να πουληθεί. Βάλτε το και αυτό μια παρένθεση, άρα θα χρειαστεί και δεξιμπακ εάν πουληθεί ο Σάντσες. Γιατί ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του Μεξικού και πήγε και πολύ καλά στο Μουντιάλ. Χτες δεν τα πήγε τόσο καλά, αλλά έπαιξε και πάλι ο Σάντσες και πιστεύω προσωπικά ότι θα έχουμε και περισσότερα γι' αυτό. Βάλει μια μουσική γέφυρα.

0: Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάρουμε και κάποιες πληροφορίες για μεταγραφές. Πήρα μια πληροφορία για μια μεταγραφή, την οποία βέβαια είναι για τον Άρη. Θα την πω στη συνέχεια. Πήρα μια πληροφορία την οποία την περίμενα πριν αρχίσει η εκπομπή. Αλλά είμαστε ζωντανή εκπομπή και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να ακούσετε λίγο μουσικούλα, ωραία κλπ. Έλεγα για τον ΠΑΟΚ όμως. Προσέξτε. Και έλεγα ότι έβαλα τελευταίο το Γιαννούλη, γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ και οι Γερμανοί ξυνίζουν. Δηλαδή θέλουν να πάρουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Και κάθομαι και σκέφτομαι, εάν είναι να δώσει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ το Γιαννούλη, που είναι ο Γιαννούλης, που είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε κλπ. Γιατί δεν δίνει ο ΠΑΟΚ 5 εκατομμύρια και μάλιστα με σκόντο θα πάρει και, θα δώσει και 4,5, όχι 5, να πάρει έναν αριστερό μπακ του 1,5 εκατομμυρίου, ένα αριστερό εξτρέμ του 1,5 εκατομμυρίου και ένα χαφ του 1,5 εκατομμυρίου. Τι πιο λογικό? Άστον τον Γιαννούλη, αφού θέλει 5 εκατομμύρια η Augsburg, τι να κάνουμε τώρα? Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται, γιατί ο καθένας κάνει τον προγραμματισμό του, όπως και εσείς κάνετε τον προγραμματισμό σας για το σπίτι σας και εγώ για το δικό μου και άλλος που με ακούει αυτή τη στιγμή για το δικό του και λέει, ρε παιδιά, τι θα βγάλω το τέλος του μήνα? Θα πάρω, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, πρέπει να πληρώσω 200 ευρώ στο ρεύμα, να πληρώσω 100 ευρώ τις βενζίνες, να τα φαγητά μας, τα αυτά μας, μία ή άλλη κλπ. Έτσι κι αλλιώς 17 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. 15, 13 για κάποιους. Έτσι λοιπόν κάνει τον προγραμματισμό του και ο ΠΑΟΚ. Ένα μήνα πριν, ακούστε για να καταλάβετε κάποια πράγματα και τι ρόλο παίζει ο καθένας, γιατί όλοι κοιτάνε την πάρτη τους. Με πρώτο το Λουτσέσκο, ο οποίος κοιτάει τα φράγκα, τίποτα άλλο δεν κοιτάει. Και την ιστεροφημία του και το δικό του τον εγωισμό. Ξαφνικά έγινε ο Λουτσέσκο αυτός που πήρε το πρωτάθλημα. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού μόνο ο Λουτσέσκου πήρε το πρωτάθλημα ή τα πρωταθλήματα? Από πού και ως πού? Οι άλλοι τι ήταν? Ο Σαββίδης τι ήταν? Οι παίχτες τι ήταν? Ο κόσμος τι ήταν που πίεζε? Τι ήταν όλοι αυτοί? Τίποτα. Και μόνο ο Λουτσέσκου στρατηγός. Και τι έκανε τώρα ο Λουτσέσκου ένα μήνα πριν? Ο μάνατζερ του Λουτσέσκου πήγε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τους είπε ότι υπάρχει μια πρόταση για τον coach από την Al Sadd. Ωραία, λέει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να μισή μήνα, ένα και κάτι. Ας έρθει η Al Sadd να δούμε τι γίνεται κλπ. Έρχεται η Al Sadd και λέει η Al Sadd, θέλουμε τον Λουτσέσκου να σπάσουμε το συμβόλαιό του κλπ. Λέει ο ΠΑΟΚ, okay, υπάρχει μια ρήτρα, η οποία ρήτρα είναι, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια, να δώστε τη ρήτρα 3 εκατομμύρια και πάρτε τον, αφού και εμείς λέμε έτσι και έτσι κλπ. Και γνωρίζει ο ΠΑΟΚ ότι ο Λουτσέσκου έχει μιλήσει με την Al Sadd και τα έχουν βρει για να πάρει 4 το χρόνο. 3,5 για την ακρίβεια. Με το team του όλο, με το Σβούρα, με το Μούρα και τον Τούρα. Όλοι μαζί φύγανε. Και πριν από 1,5 μήνα και λέω, πάω, εντάξει, θα πάρω και τα 3 εκατομμύρια, γιατί οι καιροί, προσέξτε για να καταλάβετε, γιατί τι θες να εκδικηθείς, ας πούμε, το Σαββίδι, γιατί υπάρχουν κάτι κομπλεξικοί στο διαδίκτυο, που βγαίνουν και λένε, έλα μωρέ, δώσε μωρέ, δεν έχεις λεφτά, ο άλλος κάνει, ποιος άλλος ρε. Δείτε και τις διαφορές που υπάρχουν. Μην τρώτε το παραμύθι, μην το τρώτε. Γιατί να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια λοιπόν από τις κελεμπίες ο ΠΑΟΚ? Γιατί είπε ο Λουτσέσκο εκείνη την εποχή ότι όχι, τελικά δεν άλλαξα γνώμη, δεν πάω, σιγά μην πάω στο Κατάρ. Λέει ο Λουτσέσκο, δεν γουστάρω, εμένα εδώ έχω συμβόλαιο και του χρόνου, εδώ είναι η ομάδα μου, εδώ θα μείνω. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ να χαλάσει τη δουλειά τότε και να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια εκδικητικά από τον Ρουμάνο, γιατί δεν τον κράτησε μετά από 2 αποτυχημένες χρονιές. Και ενώ έχει πάρει και τόσα εκατομμύρια και τόση δόξα όλα αυτά τα χρόνια. Αλήθειες λέω. Μπορεί κάποιοι να γουστάρετε τον Λουτσέσκου γιατί έτσι έκανε κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα δεν λέτε εσείς ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Ποιος Λουτσέσκου? Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ δεν έκανε καλό ο Λουτσέσκου με αυτό το οποίο έκανε. Έκανε κακό. Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν έχει εκατομμύρια πρόεδρος να δώσει? Όχι ρε, δεν έχει. Έχει κάποια πράγματα συγκεκριμένα και επειδή υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που δεν επιτρέπουν να έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, ζορίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τα βλέπω εγώ και δεν τα λένε οι άλλοι. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει θέμα και προσπαθεί με νύχια και με δόντια, πάρε 5 από το λιμάνι, πάρε 5 από το ΠΑΟΚ, πάρε 5 από το Μακεδονία Πάλας, πάρε 5 για να μπορέσει να τα καλύψει όλα, να μην χρωστάει. Και δεν χρωστάει. Δεν το βλέπετε εσείς? Παρ' όλα αυτά πήγε εδώ, έδωσε 12,5 εκατομμύρια λόγω τρέλας για τον Ζαφίρη. Υπερεκτιμημένος, οκ. Okay. Αλλά είναι παιχταράς, θα φανεί. Το παιδί αυτό μπορεί, όχι για 12,5, δεν το συζητάμε. Πολλά τα λεφτά. Τα έδωσε όμως. Πήγε, έδωσε 2,5 εκατομμύρια δεξί μπακ. Όταν του είπε να πάρει εξτρέμ, είπε όχι, έχω τον Τάισον. Θέλω να βγει αλήθεια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να βγει αλήθεια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα των μεταγραφών που έχουν γίνει και ποιες μεταγραφές έκοψε ο Λουτσέσκου και ποιες μεταγραφές ήθελε ο Λουτσέσκου. Βγάλτε το ρε. Βγάλτε τα ρε, γιατί τα βγάζετε. Μόνο τα λέτε δεξιά-αριστερά. Και γιατί να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια κύριε Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ, αφού έτσι κι αλλιώς θα πήγαινες. Αφού έτσι κι αλλιώς θα πήγαινες. Για ποιο λόγο να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ. Εξηγήστε μου. Γιατί είστε εκδικητικός και δεν θέλατε ο ΠΑΟΚ δήθεν να οικονομήσει από την όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ από αυτήν εδώ την κίνηση που έγινε και τα 3 εκατομμύρια αυτά ευρώ αυτή τη στιγμή λείπουν από το ταμείο του ΠΑΟΚ, τα οποία τα είχε υπολογίσει. Όταν κάνεις τον προγραμματισμό σου, λες τι θα πάρω, τι θα δώσω, τι πρέπει να πάρω, τι πρέπει να δώσω. Αυτά τα είχαν μέσα, ήταν συμφωνημένα όλα. Και τη χάλασε τη δουλειά ο Λουτσέσκου, ο οποίος Λουτσέσκου πίσω από την καμπούρα του καθενός πήγαινε και έκανε συμφωνίες, όπως τουλάχιστον φάνηκε, έκανε συμφωνίες με την ομάδα αυτή, γιατί χτες υπέγραψε. Άρα δεν είχες πει ότι δεν πάω. Είπες δεν πάω τώρα για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα λεφτά και θα πάω μετά. Για βλάκες μην ψάχνεις. Εκεί στους γύρους σου που είναι, αυτούς που τους κερνάς καμιά λακέρδα και κάνα καπνιστό σκουμπρί που δεν είναι και πολύ καπνιστό, σε αυτούς εδώ να τα λες. Και σε αυτούς που ταΐζεις κύριε Λουτσέσκου, που ταΐζες. Σε αυτά τα χαϊβάνια, που και αυτά τα χαϊβάνια ταΐζουν άλλα χαϊβάνια γενικώς. Εδώ δεν περνάει αυτό. Άστο. Εδώ είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας, είναι Θεσσαλονίκη, πρόλογο δεν τρώμε, δεν κατεβήκαμε κανένα βουνό, ούτε ήρθαμε κανένα χωριό. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Χωριό εννοώ που δεν καταλαβαίνω, χωριό. Γιατί όλοι τα χωριά μας ψάχνουμε, γενικά. Και εμένα το χωριό μου το Βενιζολοχώρη, Τριανδρία δηλαδή. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Λουτσέσκου για δεύτερη φορά κοιτάει την πάρτη του και όχι τον ΠΑΟΚ. Τρέχανε οι διάφοροι παρατρεχάμενοι από το παρεάκι το οποίο ρουφούσε το αίμα του ΠΑΟΚ επί χρόνια να κλείσουν τον Λουτσέσκου στη Ρουμανία με ουισκάκι. Τα κολυτάρια του. Και ο Λουτσέσκου δεν είναι αυτός που βγήκε σε μια συνέντευξη που τον πήρε ο πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Κυρκύρ, που πήγαινε με όλα σαν την Coca-Cola επί 20-25 χρόνια. Ήτανε και με το Γούμενο και με το Ζαγοράκι και με τον Παγώνη και με τον Σαββίδη και με όλη την κοινωνία. Είναι σαν την Coca-Cola, πάει με όλα. Αυτός δεν τον πήρε συνέντευξη και είπε ο... γιατί κάνει το δημοσιογράφο τώρα. Και είπε ο Λουτσέσκο ότι δεν νομίζω ότι θα πάω, δεν ξέρω και αυτά κλπ. Άρα μας δουλεύεις μπροστά στα μάτια μας. Πάνε στις Κελεμπίες εκεί, για το πρωτάθλημα εκεί είναι έξω φιλαρούχα, άστο τώρα, για να γελάς και να κλαις. Ένα πρωτάθλημα να γελάς και να κλαις. Πάνε μόνο για να πάρουν λεφτά για να ικανοποιηθούν οι Κελεμπίες. Να παίζουν οι οικογένειες μεταξύ τους. Με τα δισεκατομμύρια και τα πετρέλαια. Και πήγες σε αυτό το πρωτάθλημα. Πάνε εκεί, δεν πειράζει. Για να πάρεις τα λεφτά μόνο, για τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη ομάδα την οποία προπόνησε ποτέ στη ζωή του ο Λουτσέσκου είναι ο ΠΑΟΚ. Καμία άλλη μεγάλη ομάδα δεν προπόνησε. Καμία άλλη μεγάλη ομάδα. Γιατί λένε η Al Sadd με τόσα εκατομμύρια. Τι να την κάνω, ρε, ποια Al Sadd, ρε. Με δυο αριστερά παπούτσια είναι όλοι. Πάνε δε στην μπάλα παίζουν εκεί. Σε λίγο θα φοράνε και οι παίχτες και Κελεμπίες. Ποδόσφαιρο αυτό. Την πλάκα τους κάνουν εκεί. Πηγαίνουν για την πλάκα τους. Για να πάρουν τα λεφτά από τους πετροδολαράδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να μην τρελαθούμε τελείως μετά από αυτά τα οποία γίνονται, γιατί όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Ο ΠΑΟΚ προχωράει με προπονητή τον Αλέσιο Λύση. Όποιος και να είναι ο Αλέσιο Λύση, σαν προπονητής όποιος και να ήταν, έχει υποχρέωση ο ΠΑΟΚ να το στηρίξει. Και κάποιοι ξερόλες που βγαίνουν στο διαδίκτυο ή ξέρω εγώ στα ραδιόφωνα δεξιά και αριστερά και λένε διάφορα για το γιατί, για το γιατί, τι γιατί, γιατί έδιωξε τον Λουτσέσκου, αφού ήταν αποτυχημένος δύο χρόνια. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Δύο χρόνια ήταν πλήρως αποτυχημένος, δεν έκανε τίποτα. Με το Σαββίδι να έχει δώσει εκατομμύρια. Τι να τον κάνει, τον κρατήσει και άλλο χρόνο. Γιατί, για να κάνει δημόσιες σχέσεις στα αποδυτήρια. να πει εγώ θέλω αυτό να παίζει, εκείνο να κάνει, τον άλλο να το φάω. Δείτε το Μεϊτέ, δεν πάει τα πόδια του. Του ρούβηξε το αίμα. Τον πλήρωσε ο ΠΑΟΚ του Μεϊτέ. Δείτε άλλους παίχτες. Παιχτάκι, έβαλε το Θημιάνη προχτές και το παιδί έμοιανε σαν να είναι αναγεννημένος. Αναγεννημένος, έβαλε τον Καμαρά αναγεννημένος. Πού ήταν αυτοί κρυμμένοι? Δεν είναι παίχτες του ΠΑΟΚ αυτοί? 1.200 παίρνει ο Καμαρά το χρόνο. Λίγα είναι. Δεν είναι λεφτά αυτά? Γιατί κάποιοι λένε λάμω ρε τι και τέτοια. Κοιτάξτε ρε, με βάση την αλήθεια και την πραγματικότητα, μην ακούτε ρε τους χαλβάδες που σας λένε, που τους έχετε για να γελάτε. Καθίστε τους και ακούστε τους για να γελάτε. Η αλήθεια ξέρετε ποια είναι? Ότι αν θέλετε να μιλήσετε με βάση την πραγματικότητα, δύο φορές, και αυτή είναι η δεύτερη φορά, ο Λουτσέσκου πουλάει τον ΠΑΟΚ για προσωπικό του όφελος, για την πάρτη του και για την υστεροφημία του και για τον εγωισμό του. Και δεν αφήνει τον ΠΑΟΚ να πάρει τα 3 εκατομμύρια για να τιμωρήσει το Σαββίδη, γνωρίζοντας ο ίδιος ο Λουτσέσκου εδώ και χρόνια ότι με τις γεωπολιτικές εξελίξεις υπάρχει το γνωστό πρόβλημα ότι δεν μπορεί να στείλει εύκολα. Όχι ότι δεν έχει να στείλει εύκολα. Έχει πολλά λεφτά, έχει δισεκατομμύρια, το βγάζει λίστα Forbes το Σαββίδη. 2 δις τον βγάζει. Ανά πάση στιγμή μπορεί να, θέλει, να στείλει όσα λεφτά θέλετε. Αλλά δεν μπορεί να τα στείλει. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα. Τον τρόπο που βρίσκει ο Σαββίδης τον ξέρει μόνο αυτός. Άρα ο πρόλογος πρέπει να ταϊστεί στα χαϊβάνια, κύριε Λουτσέσκου. Και σε γύρω γύρω εσείς που είστε γύρω από τον Λουτσέσκου, είτε τα πήρατε από τον Λουτσέσκου, είτε φάγατε κανένα ψάρι από τον Λουτσέσκου, είτε φάγατε τον πρόλογο του Λουτσέσκου. Όλοι εσείς λοιπόν μπορείτε να ταΐζετε κουτόχορτο αυτούς που σας ακούν, σας διαβάζουν, σας βλέπουν. Εγώ δεν ταΐζω κουτόχορτο και δεν τρώω το παραμύθι κανενός. Και έχω κεράματα για τη γούνα του οποιοδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ προχωράει. Θα πει κανένας γιατί δεν έκανε ακόμη μεταγραφές. Πολύ σωστό το ερώτημα. Το ίδιο ερώτημα κάνω και εγώ. Εδώ κατηγορώ τη διοίκηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι άφησε την ομάδα χωρίς παίκτες. Θα έπρεπε να είχαν πάει στην Ολλανδία 3 παίκτες. Εγώ 5 είπα ότι χρειάζονται. Οι 3 θα έπρεπε να είχαν πάει στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Και για μένα προσωπικά οπωσδήποτε ένας ακόμη στόπερ θα έπρεπε να είχε πάει, ένας ακόμη χαφ θα έπρεπε να είχε πάει και ένας εξτρέμ θα έπρεπε να είχε πάει. Κράτα το Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Αλλά επειδή τραυματίστηκε ο Τσάλοφ, γιατί θα είχε τρίτο σέντερφορ τον Τσάλοφ, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην Αγγλία για να υποβληθεί σε επέμβαση, επειδή τραυματίστηκε λοιπόν ο Τσάλοφ, πρέπει να πάρεις και ένα σέντερφορ όπως και δίποτε. Θα μου πει κάποιος, περίμενες από τον Τσάλοφ να παίξει? Όχι. Προσωπικά εγώ όχι. Δεν περίμενα. Δεν τον θεωρώ ότι είναι παίκτης που μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ. Αλλά έπρεπε ο ΠΑΟΚ και πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα παίκτη ακόμη. Αυτοί οι παίκτες πρέπει αυτή την εβδομάδα όπως και δίποτε να αποκτηθούν. Και αν δεν πάρεις αριστερό μπακ δεν πειράζει. Δεν θα πεθάνει κανένας. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στο κέντρο και στην επίθεση. Και στην άμυνα φυσικά στα στόπερ που λείπει. Κατά τα άλλα θα βρει τον τρόπο να καλυφθεί. Είπα για τον Παταούλα ότι είναι παίκτης ο οποίος προσωπικά και στα δύο με έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή βλέπω ότι το παιδί μπορεί. Και δεύτερος είναι ο Μπέρδος. Ο Μπέρδος είναι παιχτάρα, παιδιά. Τον βλέπω και είναι παιχτάρα. Δηλαδή και με την μπάλα μιλάει, δεν είναι Κωνσταντέλιας, αλλά είναι παιχτάρα. Δηλαδή ο Μπέρδος, εάν προσεχθεί λίγο αυτό το παιδί, πιστεύω παίζει και εθνική ομάδα βέβαια για την ηλικία του, under 19, αλλά έβαλε και τα γκολ στην Τούμπα, αν θυμάστε κλπ. Όλα. Αλλά το παιδί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προσεχθεί και να του δοθούν ευκαιρίες. Για μένα Μπαταούλας Μπέρδος, και ο Μπέρδος πρέπει να του κάνει φροντιστήριο του Μπέρδου. Ποιος? Ο Τάισον. Αριστερό εξτρέμ με δεξί πόδι είναι ό,τι πρέπει να ρουφήξει από τον Τάισον ό,τι μπορεί. Ό,τι καλό έχει ο Τάισον. Αυτό με την μπάλα, με το σπριντ, με το έτσι, με το αλλιώς, πρέπει ο Μπέρδος, μιλάω ποδοσφαιρικά, να το ρουφήξει. Αν είναι μάγκας ο Μπέρδος, αν είναι ξύπνιος, θα το κάνει ο Μπέρδος, πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, είναι και 39 και 40 πάει. Πρέπει να πάω στις διαφημίσεις, κατάλαβα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα επιστρέψω γιατί έχω κι άλλα να πω. Και επίσης έχω και συνεντεύξεις, έχω και τα πάντα. Θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μια φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως 6 το απόγευμα. Για να κλείσω λίγο με τα μεταγραφικά, επειδή είναι γεγονός ότι αυτές οι μέρες είναι λίγο μέρες που να δούμε λίγο τι γίνεται με μεταγραφές και όλα τα σχετικά. Τι παίρνουν οι ομάδες, τι θέλουν οι ομάδες και όλα αυτά τα οποία γίνονται ανά πάση στιγμή. Λοιπόν, αυτό που έμαθα προηγουμένως για τον Άρη και αυτό. Πέρα από το ότι ανακοινώθηκε ότι μου δώσαν την πληροφορία ότι ο Άρης θα παίξει με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου, 7 ώρα Ελλάδας, 6 τοπική. Δεν ξέρουμε όμως ακόμη αν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Παραλαμβάνω, με τη Μόντσα παίζει 7 η ώρα στις 30 Ιουλίου, όταν θα βρίσκεται στην Ιταλία για την προετοιμασία, για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό που πληροφορήθηκα είναι ότι ο Άρης είναι κοντά σε μια μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες, και δεν ξέρω αν αυτή η μεταγραφή θα τελειώσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, παίκτης γνωστός και στο Λεβαδιακό στην περσινή περίοδο, είναι ο Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, ο οποίος έπαιζε στον Λεβαδιακό, τελείωσε το συμβόλαιό του. Είναι center back, είναι κεντρικός αμυντικός και λένε οι πληροφορίες, είναι Ισλανδός, και λένε οι πληροφορίες τώρα πριν από λίγο, αυτή η πληροφορία που πήρα, ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άρη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης έχουμε στο μπάσκετ την ανακοίνωση για την συμφωνία με τον Κώστα Αντετοκούμπο και στον γάμο του Θανάση Αντετοκούμπο, όταν έκανε ένα παιχνιδάκι με drones επάνω, πολύ ωραίο κλπ. Γιατί λεφτά έχουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγήκε στα drone, εκτός όλων των άλλων που βγάζαν διάφορα κλπ. Στα drone βγήκε ένα «Γίνε Άρης να γουστάρεις». Το έβγαλαν στο γάμο του Θανάση Αντετοκούμπο. Αυτό δίνει ένα μήνυμα ότι ίσως και ο Θανάσης Αντετοκούμπο ακολουθήσει τον Κώστα, αφού δεν θα πάει στο Μαϊάμι με τον Γιάννη. Ακολουθήσει λοιπόν τον Κώστα στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Και έρθει και ο Θανάσης να παίξει, που θα είναι μεγάλη υπόθεση να έρθει και αυτός. Πάντως, επειδή μιλάω για μπάσκετ, να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε μείον 2 βαθμούς για τον Ολυμπιακό και μείον 2 για τον Παναθηναϊκό από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ακούστε. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάνε το καινούριο πρωτάθλημα του μπάσκετ με μείον 2. Επίσης τιμωρήθηκαν ο Tyreek Jones και ο Kendrick Nunn. Και οι δύο τιμωρήθηκαν. Ο Tyreek Jones 7 αγωνιστικές και ο Nunn 2 αγωνιστικές. Και αυτό ο Nunn τιμωρήθηκε μόνο με 2 για όσα έγιναν μέσα στο γήπεδο, ενώ ο Jones και για απόπειρα βιοπραγίας, γιατί 2 φορές το έκανε. Και επίσης ξεκινάνε το νέο πρωτάθλημα με 1-2 βαθμούς και η κάθε ΠΑΕ καλείται να πληρώσει πρόστιμο 100.000 ευρώ. Ο Ματίας Λεσόρ και ο Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκαν. Αυτή είναι η σημερινή απόφαση, έτσι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα θα προχωρήσουν όπως ακριβώς τα λέμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον Αλέξη τον Αλεξίου για να μας κάνει ένα σχόλιο για τον Μουντιάλ και κάποια άλλα θεματάκια, γιατί τον βγάζουμε κατά διαστήματα, και θα συνεχίσω αμέσως μετά, γιατί έχω να μιλήσω για κάποια πράγματα. Το μόνο που έχω να πω σαν συμπλήρωμα των όσων είπα πριν για τον Ρασβάν Λουτσέσκου είναι, ακόμη περιμένουμε, και νομίζω ότι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει υποχρέωση να το κάνει αυτό, ακόμη περιμένουμε να μάθουμε τα αίτια της πρωτοφανούς κατάρρευσης του ΠΑΟΚ στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Όταν ο Λουτσέσκου παίρνει τα πρωταθλήματα, βγαίνει μπροστά και λέει «εγώ το πήρα». Έγραψε και βιβλίο «εγώ το πήρα το πρωτάθλημα». Μάλιστα, τώρα που έπαθε στο κλακάζ, ποιος άλλος φταίει για το κλακάζ και δεν μας έχεις πει ποτέ για ποιο λόγο κλάταρε η ομάδα και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του ο Μεϊτέ τώρα και όχι μόνο. Γιατί δεν βγαίνεις να μας πεις, κύριε Λουτσέσκου, τι έγινε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο που διαλύθηκε ο ΠΑΟΚ και ήσουν ασύ ο προπονητής? Όταν όμως πήγε, έκανε το διπλό μες στο Χαριλάου, βγήκες και έκανες το μάγκα εκεί μέσα και έδειχνες και έκανες κλπ. Και καλά έκανες, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία, τεράστια. Αλλά δεν τα δικιά σου μόνο, ήταν και των παιχτών. Και του Τάισον και του Κωνσταντέλια και όλων των υπολείπων. Παίρνεις τη δόξα όταν υπάρχει κάτι καλό, ένα καλό που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια, το πρωτάθλημα δηλαδή εκείνο, στα τελευταία 4 χρόνια. Το πρωτάθλημα. Και όταν υπάρχει στραβή στα 2 τελευταία χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Κανένα τίτλο που θα έπρεπε να πάρει. Εκεί δεν μιλάμε. Με τον Όφη που έχασε το κύπελο, πώς το έχασες? Δεν μας εξήγησες ποτέ. Μόκο. Κάντε κορόιδο να ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται, λάθος κάνεις. Εγώ δεν θα το αφήσω να ξεχαστεί ποτέ. Πες μας γιατί κλάταρε ο ΠΑΟΚ. Προπονητής είσαι, υποτίθεται. Εσύ πρέπει να απαντήσεις. Κανένας άλλος. Μόνο ο προπονητής ξέρει γιατί κλατάρει μια ομάδα. Πολύ καλά το ξέρει. Άρα πες μας γιατί κλάταρε ο ΠΑΟΚ. Και δεν έπαιξε μπάλα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Και δεν βλεπότανε. Ενώ μέχρι το Φεβρουάριο πετούσε. Τι έγινε. Δεν μας εξηγείς. Ποιος θέει. Ούτε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξηγεί. Καλά, εκείνοι έχουν πιει το αμύλητο νερό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι αλλού. Κοιτάνε άλλα πράγματα. Κακός. Αλλά δεν εξηγούνε. Τι έγινε ρε μάγκες. Θα πείτε στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο σας λένε είναι παπάς και άγονται και φέρονται από προσωπικά συμφέροντα. Η μεν με τον Λουτσέσκου για τη Λακέρδα και η άλλη για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για δικούς τους λόγους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά για το Μουντιάλ και όχι μόνο, γιατί θα μιλήσουμε και μετά παρασκηνιακά για το Μουντιάλ. Ποδοσφαιρικά για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Χάλαντ και επίσης πρόκριση της Αγγλίας, πύριος νίκη της Αγγλίας επί του Μεξικού. Θα μας τα πει καλύτερα ο Αλέξης Αλεξίου που τον έχουμε μαζί μας και μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα εδώ και στον Focus 103,6. Καλησπέρα Αλέξη, καλή εβδομάδα.
1: Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα,
1: άκουγα λίγο, ναι. Έχεις δίκιο. Ο προπονητής πρέπει να αναλαβαίνει τις ευθύνες.
0: Για το θέμα Λουτσέσκου λες.
1: Ναι, να αναλάβει τις ευθύνες ο καθένας.
0: Βέβαια.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Μέχρι το
1: Φεβρουάριο. Το πρώτο φαβορί να πάρει το πρωτάθλημα και ξαφνικά δεν πήρε τίποτα.
0: Και εγώ, και εσύ προπονητής, σαν προπονητής, αν σε ρωτήσω, δεν είναι λογικό αυτό που λέω. Πες μας τι έγινε, κύριε προπονητά.
1: Βέβαια, είναι λογικό.
0: Δεν άκουσα ποτέ όμως καμιά απάντηση από τον Λουτσέσκου. Τίποτα δεν είπε. Το όπνιξε και έφυγε στις Σκελεμπίες.
1: Ο μόνος που ξέρει είναι ο προπονητής.
0: Ακριβώς. Και τι κάνει ο κάθε παίκτης και για ποιο λόγο εκλάταρο παίκτης κλπ.
1: Έτσι.
0: Ωραία, χαίρομαι που με δικαιώνεις αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα του Μουντιάλ. Στα δύο αυτά παιχνίδια τα οποία τα είδαμε και σήμερα έχουμε και μια ματσάρα Πορτογαλία-Ισπανία, θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά τα δύο χθεσινοβραδινά, πώς τα είδες? Βασικά, πρώτον, η Βραζιλία γιατί αποκλείστηκε, πιστεύεις?
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν ήταν καθόλου καλή από την αρχή του Μουντιάλ. Ήταν μια ομάδα μέτρια, δυσκολευότανε. Αν θυμάσαι, Νίκο, είχε φέρει με 0 και στον όμιλο που ήταν, δηλαδή δεν υπατούσε καλά.
0: Ναι.
1: Και αποδείχτηκε χθες ότι δεν είναι η Βραζιλία, εμείς την έχουμε την Βραζιλία πολύ ψηλά στο κεφάλι μας, από άλλους παίκτες. Αυτή η Βραζιλία η συγκεκριμένη δεν είχε τις δυνατότητες. Πρώτη φορά είδα τη Βραζιλία να παίζει άμυνα, να περιμένει τον αντίπονο να βγει στην κόντρα επίθεση. Η Βραζιλία μας είχε μάθει να παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο Αντζελότη πήγε να το κάνει λίγο αλλά ιταλικό, αλλά δεν του βγήκε. Δεν ήταν η Βραζιλία. Νομίζω ότι δίκαια πέρασε η Νορβηγία 100%.
0: Ναι. Όπου οι Νορβηγοί το παίξαν έξυπνα, δηλαδή τους κρατήσαν. Βασικά, εγώ είπα όταν χάθηκε το πέναλτι, λέω τώρα είναι βρώμα δουλειά για τη Βραζιλία, γιατί είναι και ψυχολογία θέμα μετά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Παίζει ρόλο η ψυχολογία.
1: Παίζει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Κρατούσε μπάλα, υψηλά κορμιά στην άμυνα, ξέραν μπροστά είναι πάρα πολύ καλή.
0: Σκυλιά μαύρα.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω δίκαια τους κερδίσανε. Η Βραζιλία δεν έκανε το παιχνίδι που εμείς θέλαμε να δούμε τη Βραζιλία. Ήταν αθελική. Οι Νορβηγοί πατάγαν πολύ καλύτερα στον χώρο του κέντρου, είχαν καλή κατοχή της μπάλας και ο παίκτης αυτός της Άρσεναλ πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός ο αριστεροπόδαρος, ο Χάλαντ έχει καλή ομάδα, δίκαια πέρασε.
0: Ναι, και ξέρεις, αυτοί έχουν και αυτό το show που κάνουν με την κοπηλασία, το μπαμ μπαμ βαράνε και κοπηλασία, μπαμ μπαμ κοπηλασία, ωραίο σαν στυλ, και τους γουστάρει και ο κόσμος με αυτό που κάνουν, γιατί το κάνουν και στο κοινοβούλιο της χώρας τους.
1: Είναι ωραίο, εντάξει, είναι ωραίο, αλλά Νίκο, να ξέρεις ότι με αυτή τη νίκη που κάνανε θα έχουμε δυνατά παιχνίδια, γιατί θα βρεθεί και αδειδινή στον δρόμο της. Θα έχουμε, η Νορβηγία μπορεί να είναι η έκπληξη του Μουντιάλ.
0: Όπα. Προβλέπεις δηλαδή.
1: Δηλαδή, όχι για να το σηκώσει, αλλά για να πάει ψηλά. Δηλαδή, όταν βγάζει τη Βραζιλία έξω, νομίζω δίκαια και με ωραίο ποδόσφαιρο, Η Αργεντινή δεν μου έχει δείξει ακόμα ότι είναι η Αργεντινή. Η Αργεντινή πολύ όταν δεν πάει το παιχνίδι, πάει στο ξύλο. Πολύ μακαρίσματα και αυτά.
0: Περίμενε. Η Νορβηγία παίζει με την Αργεντινή. Αν περάσει η Αργεντινή, παίζει με αυτήν.
1: Είναι και εκείνο τον όμιλο, δεν ξέρω πότε συναντιούνται.
0: Ναι. Θα βρεθούν δηλαδή. Ήταν η Βραζιλία Αργεντινή να παίζανε μετά από δύο μάτς. Μήπως παίζει με κάποιον άλλον πρώτα και μετά με την, ναι, με τη Βραζιλία.
1: Με κάποιον άλλον παίζει και μετά.
0: Με την Αργεντινή.
1: Μπορεί να το δούμε με τελικό Νορβηγία Αργεντινή.
0: Θα δούμε. Ωραία, φίλε. Πάει τετράδα, ε. Απίστευτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο, θα το σχολιάσω μετά αυτό, αλλά αυτό πώς το βλέπεις, που πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και του λέει: Κοιτάξτε, έχω ένα σεντερφόρο τον Μπαλογκάν. Πρέπει αυτός να παίξει οπωσδήποτε και μην μου κάνεις τίποτα. Και πήρε απόφαση ο Ιφαντίνο, ναι, ότι δεν θα τιμωρηθεί για να παίξει με το Βέλγιο. Δεν γίνονται αυτά. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, τρελαθούμε τελείως. Το είδαμε και αυτό.
1: Και είναι και ο σέντερφορ που βάζει τα γκολ, ε.
0: Ναι, αυτός τα βάζει, ναι.
1: Είναι καλός παίχτης.
0: Καλός παίχτης, ναι. Αυτό, γι' αυτό πήρε ο Τραμπ.
1: Ναι, φαίνεται τον ενημερώσαν το.
0: Ο Τραμπ νομίζει είναι δικό του το Μουντιάλ. Ότι γουστάρικα. Ναι.
1: Και δεν πήρε να ξέρει από πάνω. Τον είπαν ότι πρέπει να παίξει αυτός και πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι. Τώρα το άλλο μάτς, το άλλο μάτς πες μας, τι έγινε.
1: Και η Αμερική, θα τη δούμε και την Αμερική, περίμενε, γιατί τρέχουν πολύ αυτοί. Δεν σταματάμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Πολύ τρέξιμο. Θα πέσουν κορμιά με...
0: τρεχαλατζίδες είναι, τρεχαλατζίδες.
1: Πολύ τρέξιμο, λίγο πόπο που φοβήθηκε το μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Το άλλο παιχνίδι, Αγγλία.
1: Πόπο ματσάρα, λίγο, τι ήταν αυτό το
0: πράγμα. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
1: Τι ήταν αυτό, δηλαδή, τι είδαμε, 5 γκολ, είδαμε αποβολές, είδαμε 2-0, η Αγγλία προηγήθηκε, έβαλε γκολ, Μεξικό 2-1, έχασε ευκαιρία στο Μεξικό να κάνει το
0: πάρε 2-1. Ένα 3-1 με πέναλτι, πάρε ένα 3-2.
1: Ναι, ματσάρα, Νίκο, ματσάρα.
0: Το Σάντσες πώς τον είδες?
1: Το... πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι.
1: Πολύ παιχτάρα μεγάλη. Αλλά βλέπω ότι και η Αγγλία, του λέγαμε loser.
0: Ναι.
1: Θα τους δούμε βέβαια. Στη συνέχεια.
0: Σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το γήπεδο, το Azteca Stadium, εκεί είχε βάλει το ο Μαραντόνα με το χέρι. Αργεντινή, ναι. Αγγλία. Το θυμάσαι εκείνο το χέρι,
1: το θυμάμαι,
0: και,
1: ναι,
0: και μετά τους πέρασε όλους. Και λέει: Άντε γεια ρε που μιλάτε για το χέρι. Κοιτάξτε εδώ και
1: τους πέρασε. Το χέρι του Θεού.
0: Του Θεού, ναι. Και μετά πέρασε 7 ή 8. Πόσο είχε πέρασει. Πάρτο. Ναι, ναι. Ένα. Πάρτο γκολ, άντε γεια. Και δεν μπορούσε να μιλήσει κανένα.
1: Μεγάλη νίκη ήταν η Αγγλία, Νίκο.
0: Μεγάλη νίκη, ναι. Την Αγγλία τη βλέπει, την πιστεύει στην Αγγλία.
1: Τώρα κοίταξε, μου δείχνει ότι το θέλουν πάρα πολύ. Βλέπω δηλαδή όλοι τρέχουν, όλοι ενδιαφέρονται για την εθνική. Πρώτη φορά είναι η εθνική Αγγλία τόσο ενωμένη και έχει και καλό, πολύ καλό υλικό. Κοίταξε, τα νοκάουτ παιχνίδια, Νίκο, όλα παίζονται. Κανείς δεν περίμενε τη Βραζιλία να μείνει έξω από την Νορβηγία και όμως έμεινε.
0: Ναι.
1: Τα νοκάουτ είναι εξαίσθηση. Κορώνα γράμμα.
0: Κορώνα γράμμα, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για το σημερινό παιχνίδι, Πορτογαλία με Ισπανία, όπου ο Ρονάλντο λέει ότι εντάξει, εγώ το χαίρομαι και τέτοια και λοιπά, γι' αυτό λέει, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ο Ρονάλντο τα λέει αυτά.
1: Είναι ένα σκαλοπάτι πάνω η Ισπανία από αυτούς. Θα δούμε ωραίο παιχνίδι, συναρπαστικό. Οι Ισπανοί παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνουν ενικό, γίνονται πιο ομάδα και πιστεύω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί οι Πορτογάλοι είναι τεχνίτες παίχτες.
0: Ναι.
1: Να δω ποιος θα υπερισχύσει στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Λογικά στην κατοχή θα την πάρει η Ισπανία, γιατί Νίκο, σε κάθε παιχνίδι η Ισπανία έχει το 70%.
0: Ναι.
1: Το 70% σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και η λογική πιστεύω ότι είναι λίγο κλείνω προς την Ισπανία.
0: Ισπανία. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Η σαν ομάδα είναι καλύτερη, δεν είναι?
1: Νομίζω ότι είναι καλύτερη από
0: την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: είπαμε, knockout match, όλα είναι κοροναγράμμα.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι φοβούνται, θα νομίζω ότι οι Ισπανοί με την κατοχή που έχουν και με τους παίχτες που έχουν και με την ποιότητα, νομίζω ότι μπορεί να τους περάσουν.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο το μάτς το σημερινό. 10 η ώρα είναι. Θα δούμε τι μάτς. Ματσάρα. Ματσάρα. Μεγάλη μάχη. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι έτσι, Νίκο, σιγά σιγά φαίνονται αυτό. Μέχρι στιγμή η έκπληξη του Μουντιάλ είναι η Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Εννοείται, εννοείται αυτό και
1: δεν το συζητάμε. Αυτό είναι μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Ο Χάλαντ επειδή έβαλε δύο γκολ.
0: Ναι.
1: Μια με κεφαλιά που προσπίθησε λίγο.
0: Δεν υπάρχει. Και αυτό το, και αυτό το μάτς το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο που είναι τρεις τα ξημερώματα σήμερα.
1: Κύριε Αγίου,
0: αύριο μάλλον.
1: Πιστεύω ότι οι Αμερικοί έχουν το προβάδισμα, Νίκο. Το

0: Ο Μαγκτή είχε πάει. Αλλά ο Μαγκτή δεν ήταν βασικός. Βασικοί ήταν οι δύο Χασάνιδες. Ήτανε, τα αδέρφια Χασάν ήταν βασικοί στο Μουντιάλ τότε που είχαν πάει μαζί και τους βλέπαμε όλοι και έλεγε ο Βουλινός: πήρα μουντιαλικούς, πήρα έτσι κλπ. Και είχε και δίκιο, ας πούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Δεν είναι αυτό. Τον είδα στον πάγκο που ήταν και οι δύο αγχωμένοι. Δηλαδή το παλεύανε πολύ για παιδιά.
0: Πολύ, πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, Νίκο, γι' αυτό.
0: Υπάρχουν επαοξίδες που λένε: ρε παιδιά, μπερδευόμαστε. Ποιο είναι ο Χασάν, ποιο είναι ο προπονητής είναι ο Χωσάμ Χασάν. Ο Σέντερ Φόρ δηλαδή που ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο βοηθός του είναι ο Ιμπραήμ Χασάν, ο Μπακ. Γι' αυτό το λέμε, για να είναι ενημερωμένοι. Αυτό που είναι μπροστά.
1: Και εξαιρετικά παιδιά,
0: ναι.
1: Δεν δημιουργήσαν ποτέ πρόβλημα.
0: Ποτέ. Και είναι μεγάλη επιτυχία της Αιγύπτου, γιατί δεν το έχει ξανακάνει ποτέ να περάσει. Και είναι καταγράφεται στο ενεργητικό των δύο αυτών προπονητών. Και εκεί βέβαια υπάρχει και ο Σαλάχ.
1: Πάρα πολύ. Τι να σου πω.
0: Υπάρχει και ο Σαλάχ και να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, με την Αργεντινή θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά καμιά φορά δεν
1: ξέρω. Νομίζω η Αργεντινή έχει το προβάδισμα, αλλά καμιά φορά στο ποδόσφαιρο δεν μιλές ποτέ.
0: Ποτέ μιλές ποτέ.
1: Είμαστε με τα αδέρφια.
0: Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5 στο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, τον οποίο θα ακούσετε τώρα. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε επίσης πολλά να πούμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τραγικός απολογισμός φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκη, καθώς τους τρεις ανήλθαν πλέον οι νεκροί. Σήμερα υπέκυψε και η σύζυγος του φιλόλογου, η οποία είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ξεκινά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλιο από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Για ανυπολόγιστη καταστροφή από την πυρκαγιά έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως τόνισε, όποιο αρπακτικό τολμήσει να εκμεταλλευτεί αυτήν την τραγωδία θα μας βρει μπροστά του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: σας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις.